0: Pull me up! What do you see?
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Η φάρμα το ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο, κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα εφτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Stigma Radio.

is your crown.

death do us part?

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Έτσι για να σκάνε οι οχθροί μας.

Ωραίες εποχές, ωραία τραγούδια είχαμε και δραχμές τότε. Καλημέρα, καλημέρα γλυκά και όμορφη τριτούλα παιδιά. Η πρωινή αφιτηρία ξεκινά την απογείωσή της. Τροχοδρομή.

Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Θα είμαστε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είμαστε εμείς άλλες εποχές. Ξέρετε. Εκείνες τις εποχές τις ωραίες. Που είχε από Δευτέρως Κυριακή μπουζούκια. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 16, παρακαλώ. Πάμε προς το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, κυρίως τα διδυμάκια που έχουν γενέθλια τον Ιούνιο. Αυτοί που είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο ένας και ο άλλος είναι δύο. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο. Είναι τέσσερις άνθρωποι. Είναι τέσσερις. Άλλος το πρωί, άλλος το μεσημέρι, άλλος το απόγευμα, άλλος το βράδυ. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί που φροντίζει να αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10. Σήμερα είναι του Αγίου Τύχων, ένας Άγιος ο οποίος γιορτάζεται κυρίως στην Κύπρο, Αγιορείτης, έτσι. Και σε όσους είχατε την δυνατότητα να δείτε και το ντοκιμαντέρ, αυτή τη φοβερή ταινία με τον Άγιο Παΐσιο στο Μέκα, θα είδατε την μορφή του Αγίου Τύχων, του Παπατύχων, ο οποίος ήταν Αγιορείτης μοναχός. Λοιπόν, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως πάμε μια βόλτα να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα.

μεταξύ, Θανάση, ακούσω αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι είσαι έτσι κάπου, κάπου έτσι στα νυχτά, ρε παιδί μου. Μια βαρκούλα, 15 μέτρα. Έτσι μια μικρή.

Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν, θα διατηρηθεί και η ζέστη. Λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως στους 34 βαθμούς και η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλία, στην Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια περιμένουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει παρακαλώ τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, λίγες νεφώσεις, στα Δωδεκάνησα, Ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, στα νότια της Κρήτης έως στους 30 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία παρακαλώ έως στους 34 βαθμούς. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, αλλά και εκεί το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη, έχει στείλει κάτι μπαστούνι εδώ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, εύχομαι σε όλους με όμορφη διάθεση. Σήμερα κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Αυτό είναι ατομική βόμβα, φίλε, δεν είναι ατομικό. Κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Μαγεία. Είναι και αλμυρό, αλμυρό, ανεβάζει την πίεση, ό,τι πρέπει. Καλημέρα στη Λίντια από Πρέβεζα. Καλημέρα, Λιντιάκη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασιλάκης Καΐλας, ο αγαπημένος ηθοποιός των χρόνων που θυμόμαστε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το χαρισματικό παιδί που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες, ο περίφημος Λουστράκος, συντρόφευε πάντα τον Ξανθόπουλο, τη Μάρθα Αβούρτσι κτλ. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος είχε χαθεί αρκετά χρόνια. Προστίμησε να έχει μια ζωή μακριά από τα φώτα. Ένα παιδί όμως που ήταν πραγματικά μεγάλο ταλέντο για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Κάνεις καιρό αυτή τη δουλειά?
2: Δεν βλέπετε?
1: Τι να δω?
2: Σβελτάδα, κύριε, σβελτάδα.
1: Πώς σε λένε, μικρέ?
2: Το άλλο πόδι.
1: Ρώτησα πώς σε λένε.
2: Βασίλη, εσάς?
1: Μα είσαι και ανεβείς.
2: Γιατί, κύριε, εσείς πώς ρωτήσατε το όνομά μου?
1: Καλώς. Λοιπόν, εμένα με λένε Γιώργο.
2: Και τι δουλειά κάνετε?
1: Να τα μας. Ανάκριση μου κάνεις?
2: Κακό είναι που ρώτησα. Κάποια δουλειά θα κάνετε.
1: Και βέβαια κάνω κάποια δουλειά. Είμαι δικηγόρος.
2: Δικηγόρος? Έχω για σας μια δουλειά. Θα δουλέψετε για μένα όπως δούλεψα και εγώ για σας.
3: Γιαννάκια, για διάλεξε παιδί μου να χάσει.
4: Εγώ δεν πεινάω.
3: Διάλεξε κάτι.
4: Το θέμινα! Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Το θέμινα!
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εγώ μέσα.
4: Θέλεις ένα φρικασέ? Το θέμινα!
3: Γιαννάκι, έλα για μένα, κάνε μου το
4: κάτι.
3: Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκι, τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μια παϊδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θέλεις? Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια?
4: Δεν
3: πεινάω. Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων, τι θέλεις?
4: Δεν
3: πεινάω. Τίποτα δεν θέλεις, δηλαδή?
4: Τίποτα.
3: Έλα,
5: παιδί. Are you drunk now?
0: Εν τω μεταξύ, οι επιλογές ήταν εξαιρετικές, έτσι.
6: Ναι.
0: Κρεατάκι, μακαροτάκι κτλ. Το ένα καλύτερο από το άλλο, ναι.

Λοιπόν, όλα κινούνται στους ρυθμούς της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Περιμένουμε να υπογραφούν, να πέσουν τελικές υπογραφές στην ερχόμενη Παρασκευή. Μια συμφωνία που έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, έχει πολλά αγκάθια. Έχει μια δυσκολία από την πλευρά του Ισραήλ να αποδεχθεί τους όρους. Υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν χαμένοι, έτσι. Μένει να δούμε αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές και φυσικά σε αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει, στους επόμενους δύο μήνες, αν θα τηρηθούν όλα όσα θα υπογραφούν στο χαρτί, αν θα υπάρξει πραγματική εγχειρία και βεβαίως τι θα συμβεί με τις αγορές, οι οποίες από χθες επιχαίρουν, δηλαδή είχαμε άνοδο στα χρηματιστήρια, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αναλυτές λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα διατηρηθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Αυτό που όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει σε χρόνο μηδέν, αλλά όταν είναι να πέσει, δεν πέφτει ποτέ. Ποτέ δεν ενθυμούμε να έχει υπάρξει αύξηση ενός προϊόντος μετά από κάποια κρίση τέτοιου είδους και αμέσως μετά να υπάρχει αποκλιμάκωση. Συνήθως η τιμή έχει παραμείνει εκεί που πήγε την περίοδο της κρίσης. Δυσάρεστες ειδήσεις πολλές από το αστυνομικό δελτίο. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις με τους δύο αστυνομικούς. Με τον αστυνομικό που τρομοκρατούσε τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του. Και χθες εκεί στη Δράμα πραγματικά έγινε μια τραγωδία. Τη μαχαίρωσε επειδή τον κατήγγειλε. Δύο αστυνομικοί, ζευγάρι αστυνομικών. Ο άντρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών.

παιδιών του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει τελείως μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Το παιδί αυτό, το παιδάκι, το 10χρονο, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Διότι αμέσως μετά τις μαχαιριές που δέχτηκε η γυναίκα, έφυγε ο... Το κτίνος αυτό, κτίνος είναι. Δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανέναν άνθρωπο, γιατί σκότωσε μέσα στα μάτια των παιδιών του, τη μάνα των παιδιών του. Δεν σου κάνει, ρε φίλε, φύγε. Δεν σου κάνει, δεν τα βρίσκεται, δεν. Φύγε, σήκω και φύγε. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Μπροστά στα μάτια των παιδιών του, δεν σκέφτηκε τα παιδιά του που κατέστρεψαν τη ζωή των παιδιών του. Έφυγε, μετά βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το παιδί πήρε τηλέφωνο, είπε ότι η μαμά μου είναι μαχαιρωμένη. Και το κορίτσι αυτό τόσο άδικα έχασε τη ζωή του. Μια ακόμα λοιπόν τραγική κατάσταση, μια ακόμα γυναικοκτονία. Τη μαχαίρωσε 8 φορές. 8 φορές. Μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι τραγικό. Τραγικό. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό 12 μέρες πριν δολοφονηθεί είχε κάνει μια ανατριχιαστική, μια προφητική ανάρτηση. Όταν ένας άντρας, λέει, σφάζει τη γυναίκα του, είχε πει η ίδια, τραγικό, λέει, παιχνίδι, ήταν ότι είχε κάνει μια αναφορά και έλεγε: η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φανταστείτε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε αναφερθεί στις γυναικοκτονίες που έχουμε χάσει τον αριθμό. Δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι. Πολλές τώρα πληροφορίες βγαίνουν ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει, είχε ζητήσει εκείνη να χωρίσουν και τα λοιπά, και περίμεναν να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο για να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Δυστυχώς αυτή δεν μπόρεσε να πάρει το δρόμο της, γιατί εκείνος επέλεξε τον τρόπο που θα φύγουν από τη ζωή. Πραγματικά πολύ δύσκολες αιτήσεις. Λοιπόν, να ο Παναγιώτης, πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση όμως. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Μία μέρα, να κάνεις λάθος και να πεις καλή Παρασκευούλα. Μα. Και καλά να κάνω εγώ λάθος, εσύ Παναγιώτη. Μα δεν είναι όμως, καταλαβες. Απ' την Τρίτη θες να σου πω καλή Παρασκευούλα. Να είναι Πεμπτούλα, να στην πω καλή Παρασκευούλα. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη, έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή την εβδομάδα? Εγώ έχω και αγαπημένο δίωρο. Πες, Θανάση, έλα. Μάλλον όχι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε την αγαπημένη σας χρονική στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Τι είναι, Σάββατο, είναι Κυριακή, είναι Παρασκευή, είναι Δευτέρα, τι είναι? Καλά, άμα πει κάποιος Δευτέρα, θα τον πάρω τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, λέγαμε για την αγαπημένη ώρα της εβδομάδας. Για πες, βρε Θανάση, ποια είναι η αγαπημένη σου ώρα της εβδομάδας?
1: Να αρχίζει την Παρασκευή,
0: να αρχίζει την Παρασκευή. Αυτό είναι 3-24 ώρα.
1: Εντάξει. Παρασκευή απόγευμα με Κυριακή πρωί.
0: Παρασκευή απόγευμα. Όλο το έχει πάρει.
1: Όλο.
0: Μην πάρει κανένα άλλο καμιά βάρδια. Είσαι μόνο χοφάει. Τι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου δίωρο είναι Παρασκευή απόγευμα. Είναι το τύπου 7 με 9. Εντάξει, μια χαρά. Το χειρότερο είναι το 8 με 10 της Κυριακής. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα στο σταθμό, σε όλους τους ακροατές όπου γης. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου, αγαπημένε μου Γιώργο. Το ερώτημά σου δεν πιάνει εμένα. Όλες οι στιγμές είναι ίδιες και ωραίες. Και ξέρεις γιατί? Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Φταίει η ηλικία, Έρη, και ότι κάθομαι. Την αγάπη μου. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αγαπημένε Γιώργο. Δεν νομίζω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποια μέρα να έχει το αγαπημένο σου, μια αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, με ένα αγαπημένο, μια ωραία ταινία. Να βλέπεις κάτι συγκεκριμένο, ένα ωραίο σύριαλ, ας πούμε. Όπως εγώ που θέλω να βλέπω το ποτάμι, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που μου αλλάζουν συνέχεια την ώρα και μία το βάζουν 10, μία το βάζουν 11, μία το βάζουν 11.30, μία το βάζουν. Μία χθες τελείωσε μία και μία παραπέντε. Καταστροφή δηλαδή, μιλάμε για καταστροφή. Δεν μπορώ να βρω τα ίσια μου, δεν. Ναι, ναι. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες της μέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας που δεν μπορεί, κάπου θα σου είναι κάπου θα σου είναι πιο ωραίες. Επίσης, το γεγονός ότι είσαι συνταξιούχος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ωραίες στιγμές. Άμα σου πω ότι η μισή από εδώ από εμάς αυτό σκεφτόμαστε, μάλλον όλοι. Μετράμε ένσημα, Γιώργο. Άστα.

0: Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τους κληρικούς. Ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων, είπε ότι όποια αύξηση και να πάρει θα στηρίξει την παιδεία, θα στηρίξει την υγεία.
1: Ανακοίνωσα ότι εγώ θα αρκεστώ σε αυτά που έχω μέχρι τώρα και πρέπει να δω προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Δηλαδή υπάρχουν χαμηλόμεσοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αν είναι όπως θα λέτε, ας πούμε 2.000, θα είναι πάγια εντολή για την φιλοστοργία. Θέλουμε δύο πράγματα να στηρίξουμε στον τόπο, την υγεία και την παιδεία.
0: Ωραίος ο Μητροπολίτης, ωραία τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποιες αντιδράσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συνεχίζουν να αμείβονται, να υποαμείβονται και να ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτή η αύξηση στον κλήρο έτσι δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι γνωρίζουμε όλοι ότι πέραν από το κομμάτι το μισθολογικό, το μισθό που μπαίνει κάθε μήνα στο λογαριασμό τους, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν και μεγάλες οικογένειες, πολυμελείς κτλ. Είναι πολύτεκνοι. Πέραν όμως από αυτό, γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισθός τους δεν περιορίζεται. Το εισόδημά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, σε ό,τι λαμβάνουν δηλαδή από την μηνιαία τους αποζημίωση, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε και τα εξτραδάκια. Ένας γάμος, μια βάφτιση, ένα μνημόσυνο, μια κηδεία, όσο και να είναι, είναι κάτι παραπάνω. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αυτό είναι γνωστό, έτσι, είναι το κοινό μυστικό. Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα από αυτά τα μυστήρια και όλοι έχουμε χρειαστεί να ανοίξουμε την τσέπη και να δώσουμε όχι λίγα χρήματα. Όταν λοιπόν γνωρίζεις απριόρι ότι υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται, δηλαδή σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες οι κληρικοί δεν πληρώνονται από το δημόσιο, έτσι, πληρώνονται από το παγκάρι, αυτό που λέμε.
2: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα εφτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio. Ιερέας. Ναι. Σ' αρέσει το κόλυβα, αλήθεια? Τι ξέρω, εγώ έχω μια... Δεν ξέρω, από μικρό παιδί δεν ξέρω, δεν τα πήγαινα καλά. Εχθές έβλεπα στο Μέγκα εντωμεταξύ τον Χασαπόπουλο πέτρωγε κόλυβα στον αέρα στις 6 ώρα το πρωί. Ναι, καλά, είναι superfood εδώ που τα λέμε, έτσι. Ναι, μιλάμε για τρελό superfood. Έτσι, έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, βρίσκεται μες στο κόλυβο. Απλά, δικό μου είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά 2-11-10-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δεν πάμε λέει καλά με αυτά που ακούμε, με τα θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Γίναμε λέει Αμερική. Μπορώ να σου πω και χειρότερα, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα και πάλι στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: ο μπαμπάς μου δεν είναι παπάς, λέει, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και φέρνει, λέει, κόλυβα. Τα έχω δοκιμάσει, λέει, όλα από όλα τα γραφεία της περιοχής. Είναι εξαιρετικά όλα. Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείσαι, Παναγιώτη? Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου αγαπημένο μου Σπύρο. Στην Ζωή από την Κρουκινιά, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου, στην Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που την άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή του Μάνου του Τσιλμίδη, με αυτή την πολύ πολύ όμορφη φωνή, Ρίτα. Έχεις πολύ όμορφη φωνή. Αρχοντική θα έλεγα. Καθαρή, ωραία. Να έχετε υγεία όλοι, να έχετε μια, έτσι, μια πολύ όμορφη γλυκιά ημέρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτη Κυθήρων. Πάμε να σας πω μια άλλη πρωτοβουλία που και αυτή είναι με θετική κατεύθυνση, με θετικό πρόσημο. Μιλάμε για μια έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας εκεί στα Σέρβια Κοζάνης. Ο Δήμος προχωρά σε ένα πρόγραμμα, σε ένα μέτρο που στοχεύει να, που στόχο έχει να ενισχύσει τα νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής, να ζωγονήσουν τα χωριά, έτσι, εκεί και τις μικρές πόλεις. Στο επίκεντρο λοιπόν της πολιτικής, η οικογένεια επενδύει σε κάποιες δράσεις. Πρώτο και σημαντικότερο μέτρο, οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για ζευγάρια που προχωρούν σε γάμο και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή επιθυμούν να μετοικήσουν στα Σέρβια Κοζάνης. Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικιακά κριτήρια, αφορά όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και προσαρμόζεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε ζευγαριού. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα στηρίξει την τοπική κοινωνία, όπως λέει ο Δήμαρχος της περιοχής, θα αποτελέσει πόλο έλξης στα ζευγάρια που θέλουν να μετακομίσουν και θα υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση, μια πραγματική ανάπτυξη. Ακόμη πιο στοχευμένη είναι η παρέμβαση στη Δημοτική Ενότητα Ελάτη, σε ένα μικρό χωριό μόλις 300 κατοίκων, όπου εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα στήριξης των νέων οικογενειών. Για κάθε νεογέννητο παιδί, ο Δήμος επιδοτεί την οικογένεια με 1.000 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Ήδη έχουμε δώσει, λέει, την πρώτη επιταγή των 1.000 ευρώ σε ένα νεαρό ζευγάρι από το χωριό που απέκτησε ένα μικρό παιδάκι. Και το μέτρο αφορά κάθε παιδί ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών της εκάστοτε οικογένειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, γιατί κάπως έτσι μπορεί να διατηρηθεί τα χωριά μας, να διατηρηθούν ζωντανά. Γιατί πραγματικά, πηγαίνοντας στα καλοκαίρια τώρα που όλοι θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στις μικρές πόλεις, στα μικρά χωριά από όπου κατάγεται ο καθένας, και βλέπεις ότι τα σχολιά είναι ερημοποιημένα, ότι λίγοι μαθητές, θα ακούσεις τις ιστορίες ότι 4-5 παιδιά φοιτούν στο σχολείο εκεί που κάποτε φοιτούσαν 100-150. Οι οικογένειες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, μεγαλύτερες οικογένειες, ευρύτερες οικογένειες. Δεν κάνουν περισσότερα παιδιά, άντε ένα, το πολύ δύο παιδιά. Και μάλιστα πολλά ζευγάρια δεν το σκέφτονται καν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Όλο αυτό είναι θέμα οικονομικό. Τώρα εκεί στα Σέρβια Κοζάνης το θέμα είναι ότι όχι μόνο να υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, αλλά και να υπάρξουν και δουλειές. Πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρξουν δουλειές, να γυρίσουν ο κόσμος στον τόπο τους, στις μικρές επαρχιακές πόλεις, αλλά να υπάρχουν και δουλειές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν κάτω από όμορφες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, σε δουλειές ως υπάλληλοι κτλ, σε δουλειές που μπορούσαν να κάνουν και στο χωριό. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι είχα συναντήσει έναν κύριο σε ένα εστιατόριο σε ένα μικρό χωριό στο Καρπενήσι, ο οποίος μου έλεγε ότι ζούσε εδώ στην Αθήνα και ήταν σερβιτόρος. Μου λέει, αποφάσισα, μου λέει, να γυρίσω στον τόπο μου. Τι σερβιτόρος, μου λέει, στην Αθήνα, τι σερβιτόρος, μου λέει, στο χωριό μου.
Δούλευε στην ταβέρνα του χωριού. Εντάξει, όμως η ταβέρνα του χωριού δεν είχε μεροκάματο κάθε μέρα. Είχε μόνο Παρασκευή και Σάββατο όταν ερχόταν οι Αθηναίοι, άντε και λίγο την Κυριακή το μεσημέρι. Του λέω τις υπόλοιπες μέρες τι κάνετε. Μου λέει τις υπόλοιπες μέρες. Μου λέει βοηθάω εδώ λίγο στα χωράφια. Κάποιες δουλειές μου λέει χρειάζονται, μου λέει διάφορα πράγματα κτλ. Και κάποια μικρά παντοπολία να, έτσι, με την τροφοδοσία κτλ. Βγαίνει, μου λέει, το μεροκάματο. Αν έχει σπίτι κάποιο, δηλαδή αν υπάρχει το σπίτι, τότε βγαίνει, μου λέει, βγαίνει η ζωή. Με το σχολείο λέω τι κάνετε. Μου λέει με το σχολείο, περνάει, μου λέει, το λεωφορείο, παίρνει τα παιδάκια και τα πηγαίνει, λέει, στο Καρπενήσι για το σχολείο. Τέλος πάντων, βρίσκονται λύσεις. Βρίσκονται λύσεις, γιατί πραγματικά και αυτό που ζούμε όλοι εδώ τώρα, 5,5 εκατομμύρια κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, κάνεις 7,5 ώρες να βρεις πάρκινγκ, 8 ώρες στη δουλειά, 7 ώρες να βρεις πάρκινγκ και 3 ώρες να πας. Τώρα και αυτό δεν είναι κανονικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζει ο κόσμος να αραιώνει. Οι νεότεροι, αν δεν φύγουν για το εξωτερικό, να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι εικόνες των νέων ανθρώπων να επιστρέφουν στην επαρχία, αν και έχω την αίσθηση ότι η γεωργία, έτσι τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, οι επαγγελματίες, έχει απαξιωθεί. Είναι μια δουλειά που την κάνουν και είναι τόσο κουραστική. Αν ήταν εύκολη η δουλειά του Γεωργού, θα την έκαναν όλοι και δεν θα στρέφονταν προς τις επιστήμες, πως λέμε, στις δουλειές γραφείου. Τώρα είναι περιζήτητη όλοι όσοι γνωρίζουν μια τέχνη, υδραυλική, τεχνική, οτιδήποτε, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κλιματισμών, συντηρητές τεχνολογικών συστημάτων, υπολογιστών κτλ. Αυτοί όλοι είναι δυσέβρετοι, γιατί πραγματικά έχουν μια τέχνη στα χέρια τους. Λέει, μάθε τέχνη και άστινε. Εσένα, Θανάση, πιάνουν τα χέρια σου. Λάμπα αλλάζουμε. Μπρίζα. Μπρίζα, όχι. Μην το κλιμακώσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως και μετά και πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκοχαράζει, μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό χθες το απόγευμα στο Ναύπλιο. Ένα περιστατικό που έκανε γνωστό ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές. Ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος χθες το απόγευμα λοιπόν μας ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 άτομα, Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μια πολύ μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι δεκάδες συνοδοί που συνόδευαν τους ασθενείς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του περιστατικού, του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, όπως σας είπα. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Άρχισαν να βρίζουν, να φωνάζουν και οι 2 νοσηλεύτριες που ήταν εκεί και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, από τη μεγάλη πίεση δεν άντεξε η μία, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έπαθε ανακοπή. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού, δεν επανήλθε, έχασε άδικα τη ζωή της. Και ακούστε τώρα το τραγικό, αυτή η γυναίκα, 55 χρονών, η νοσηλεύτρια, η οποία πάλευε να σώσει όλα αυτά τα περιστατικά, πριν 3 χρόνια έχασε το παιδί της. Έτσι. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλυπούσης αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε για το παιδί να τα δωρήσει στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η γυναίκα, παρότι είχε χάσει το παιδί της, ήταν πάλι εκεί στο νοσοκομείο, φρόντιζε τους ασθενείς και πάλευε για το μεροκάματο, κακά τα ψέματα. Αν είχε λυμμένο το οικονομικό της πρόβλημα δεν θα πήγαινε για δουλειά, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Και χθες λοιπόν έπεσε θύμα μιας κατάστασης τραγικής. Δηλαδή να προσπαθείς να σώσεις ένα περιστατικό και να έχεις, ας πούμε, ανθρώπους συνοδούς οι οποίοι είναι σε έξαλλη κατάσταση. Λες και φταίς εσύ, ας πούμε, που βρέθηκαν αυτοί σε αυτή την κατάσταση. Λες και δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αρκεί να πας τώρα σε μια εφημερία. Πας σε μια εφημερία και καταλαβαίνεις πραγματικά σε τι δύσκολες συνθήκες είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένταση. Υπάρχει πίεση για αύξηση παραγωγικότητας, για να βγει ένα προϊόν καλύτερο, οτιδήποτε προϊόν είναι αυτό. Πίεση υπάρχει παντού. Αλλά δεν κινδυνεύει να σου πεθάνει και άνθρωπος, έτσι. Οπότε στο κομμάτι αυτό της υγείας θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Να έχεις λοιπόν όλο αυτό, έτσι, το βάρος της ευθύνης μιας θέσης που από ένα δικό σου, από μια δική σου λάθος κίνηση να αποβεί μοιραία, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη λοιπόν στις πλάτες σου και την ίδια ώρα, έτσι, να έχεις αντιμετωπίσεις και συνοδούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή αν κάποιος από όλους εσάς που μας ακούτε έχετε επισκεφθεί νοσοκομεία, θα έχετε δει σίγουρα συμπεριφορές έτσι απαράδεκτες. Ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο, εγώ θα σε κανονίσω, εγώ θα αυτό, εγώ εκείνο κτλ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ κτλ. Ταπεινότητα χρειάζεται, ψυχραιμία και βοήθεια. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι 2 νοσηλεύτριες, πάντως δεν φταίνε αυτές που είναι 2. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες που φταίνε. Γιατί εσύ θα μπεις μέσα στο νοσοκομείο, θα λάβεις την περίθαλψη που σου αρμόζει και μετά θα φύγεις και θα το ξεχάσεις. Αυτές όμως θα παραμένουν εκεί και θα συνεχίσουν να είναι 2 και να προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα θάλαμο που μπορεί να έχει και 50 άτομα. Άρα έτσι τουλάχιστον μια ψυχραιμία.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Στα χιτήρια γίνεται χαμός, διότι καταλήγουν εκεί πολυτελή ρολόγια, παρακαλώ, Θανάση μου. Η αξία του χρυσού έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία του χρυσού από το ίδιο το κόσμημα, από το ίδιο το αντικείμενο. Και το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί πηγαίνουν στα χιτήρια και λιώνουν τα ρολόγια. Χρυσά ρολόγια. Το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα κοσμήματα, τα δημαλφή και τα λοιπά, τα συλλεκτικά, ό,τι είχε ο καθένας στο οικογενειακό κοιμήλιο. Τα τελευταία 15 χρόνια πρέπει να έφυγε όλος ο χρυσός της Ελλάδας, πρέπει να έφυγε έτσι κατά κόρον. Τώρα όμως φαίνεται λοιπόν ότι τα χιτήρια δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού, διότι ο χρυσός έχει εκτοξευθεί. Είναι εκρηκτική άνοδος της τιμής του. Αυτό το βλέπουμε και στις διεθνείς αγορές και σε ολόκληρους τους κλάδους με κοσμήματα. Έχει αλλάξει τελείως ο τιμοκατάλογος. Τώρα το περίεργο είναι ότι μαζικά πηγαίνουν τους τελευταίους μήνες να λιώσουν τα πολυτελή τους ρολόγια. Υπάρχουν μάλιστα και έρευνες, στοιχεία από τη διεθνή αγορά. Δεκάδες vintage μοντέλα γνωστών οίκων όπως η Omega, η Tag Heuer οδηγούνται σε χιτήρια προκειμένου να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο που περιέχουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χρυσού 18 καρατίων της Omega της δεκαετίας του 70, στο οποίο έγινε χύτευση επειδή η αξία του χρυσού ξεπερνούσε σημαντικά την τιμή που θα μπορούσε να επιτύχει στην δευτερογενή του αγορά. Δηλαδή, αντί να γίνει μεταπόληση ενός πολύ καλού ακριβού ρολογιού, προτιμήθηκε αντί το όμορφο αυτό ρολόι να περάσει σε επόμενη αγορά, σε δεύτερη αγορά, προτιμήθηκε να λιωθεί και να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις αρχές του 2026, αγγίζοντας τις 5.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ παρά τη σημαντική διόρθωση κινείται κοντά στις 4.000 δολάρια, που σημαίνει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή από το 2024. Βέβαια αυτή η διαδικασία της του λιωσίματος των πολύτιμων έτσι κοσμημάτων είναι πολύ άσχημο για τους, για τους ανθρώπους, για τους συλλέκτες. Το θεωρούν λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει, διότι αν πραγματικά καταλήξουν να λιωθούν όλα αυτά τα κοσμήματα που είχαν κάποια αξία, μια περίτεχνη αξία, δεν είναι μόνο ο χρυσός, είναι και η δουλειά που κάνει τώρα ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, χάνονται και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της κάθε εποχής. Δηλαδή άλλα κοσμήματα φτιάχνανε τη δεκαετία του 60, άλλα του 70, άλλα του 80, άλλα είναι τα νεότερα. Βλέπεις παλιά, ας πούμε, Θανάση, που ήταν παλιά σε αυτές οι χοντρές αλυσίδες που το δασίτριχο μου στήθος και η χρυσή αλυσίδα η χοντρή. Ναι, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα βλέπεις κάποια πολύ μικρά διακριτικά κοσμήματα, ακόμη και για αυτές τις πολύ όμορφες ιδιαίτερες στιγμές, διότι ο χρυσός κοστίζει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, να βάλουμε και πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει έρθει και η άνοιξη στο στούντιο. Παναγιώτης Χαλάρης.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Stigma Radio.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έχει Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-1080-880 για τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος με την Όλγα Καρατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. 33-34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, στην Λάρισα και στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, θα χτυπήσει και ένα 35. Θα είναι ίσως το πρώτο 35 του φετινού καλοκαιριού. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιόνια νησιά, στις καταπράσινες παραλίες του Ιωνίου, η θερμοκρασία είναι από 18 έως 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19 βαθμούς. Beforce στο Αιγαίο αυτή την ώρα και η θερμοκρασία στους 20-21 βαθμούς στις Κυκλάδες.

18 βαθμοί στα Χανιά, 21 βαθμοί στο Ρέθυμνο. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα και στον Νικόλα, έφτιαξα το καφεδάκι, μπήκα στο αυτοκινητάκι, πάω για δουλίτσα. Καλή δουλειά, φίλε μου. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το μήνυμά της, λέει για τα ρολόγια αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που προχωρούν όλοι προς την... Προχωρούν κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, προχωρούν κάποιοι προς το λιώσιμο λόγω της ανόδου του χρυσού. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να γελάσετε. Ελβετία τώρα χώρα ρολογιών και τα λοιπά, έτσι. Εκεί είναι όλες οι εταιρείες και τα λοιπά. Φοβερά καταστήματα, τρομερά, βιτρίνες, Μπανχοφστράσε, μια κεντρική λεωφόρος που έχει μόνο έτσι καταστήματα με ρολόγια. Λέω εγώ, εντάξει. Ένα ρολόι, ας πούμε τώρα, να μην πάρω ένα ρολόι. Ένα ρολόι, ρε παιδί μου, δεν αξίζω να πάρω ένα ρολόι καλό. Λέω πόσα να διαθέσω. 2.000 ευρώ θεώρησα, ας πούμε, ότι ένα ποσό 2.000 ευρώ θα μπορώ να πάρω ένα καλό ρολόι, ε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το οποίο έχει απίστευτα ρολόγια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στις προθήκες τώρα να υπάρχει ρολόι, ας πούμε, που την ημέρα έχει άσπρο καντράν με τον ήλιο χρυσό και τα λοιπά και διαμάντια. Και το βράδυ, όταν πέφτει το φως, να γίνεται φεγγάρι, μαύρο καντράν και τα λοιπά. Αξία 300.000 ευρώ. Κάτι ψηλά. Ακόμα και μέσα στο ασανσέρ, για να ανέβεις στους ορόφους, υπήρχε άνθρωπος φύλακας. Έτσι, έμπαινες με φύλακα μέσα. Γιατί είχε προθήκες μέσα και στα ασανσέρ. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πάω σε μια εταιρεία, λέω γεια σας και τα λοιπά. Ένα ρολόι θα ήθελα. Τι άλλο θα μπορούσα, άλλωστε, αφού δεν είχε. Μόνο ρολόγια είχε. Λέει, ναι, από εδώ μου δείχνει τέλος πάντων και αυτά. 7.000, 9.000, 12.000, 15.000, 17.000. Λέω. Κάτι έτσι πιο οικονομικό. Μου λέει, μέχρι πόσο, μου λέει αυτή. Τις λέω, μέχρι 2.000. Μου λέει, δυστυχώς, μου λέει, τίποτα, το κουτί. Και κάτι είπα εγώ στα ελληνικά, δηλαδή είπα από την τύχη μου, κάτι είπα. Και μου λέει αυτή, μου λέει η Ελβετίδα εκεί, μου λέει, are you from Greece, ξέρω εγώ, μου λέει, είστε από την Ελλάδα και τα λοιπά. Λέω, ναι και τα λοιπά. I had a boyfriend, μου λέει, from Kos, his name was Panos, but he left me, μου λέει αυτή. Ναι και αυτά, είχα ένα έρωτα, μου λέει, και από την Go και την αυτά. Και αρχίζει, μου λέει, το δράμα της αυτή, ότι είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και τα λοιπά, ότι τα είχαν κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά και το χειμώνα χωρίζανε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν χωρίς ρολόι. Τέλος πάντων, εκεί, αφού προσπαθώ να την παρηγορήσω και αυτά, της λέω, ναι, εντάξει, έτσι είμαστε οι Έλληνες, παιδί μου, το καλοκαίρι λίγο αναθαρέ, έτσι, ξέρεις, έχουμε λίγο μια... κάτι ανάφτερες, ρε παιδί μου, μετά μας σβήνουμε. Τέλος πάντων, της λέω, κάποιο κατάστημα, ρε παιδί μου, που να έχει έτσι κάτι πιο οικονομικό. Μου λέει, όχι, εδώ πέρα, λύσει στον ακριβότερο δρόμο του κόσμου, του πλανήτη. Και εδώ μου λέει, με αυτά τα λεφτά, μου λέει, δεν παίρνετε ούτε λουρί. Εντάξει, αυτά. Πάει. Έφυγε το όνειρο του ελβετικού ρολογιού. Έρχεσαι στην Ελλάδα, παίρνεις ένα ρολόι από ελβετική εταιρεία και τελείωσε. Ναι. Το ίδιο έπαθα και με τις σοκολάτες, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη. Ελβετική σοκολάτες, λέει. Άσε καλέ. Ήον, λάκτα, μια χαρά. Παλιοζωή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας Αμερικής-Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο.

Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, το 30% η Hellenic Energy. Και από τα αθλητικά, οι αποτυχίες πληρώνονται με απόλυση Αταμάν Λουτσέσκου. Χθες λύθηκε η συνεργασία με τον Αργίνα Αταμάν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και με τον Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο σημείο 0, μετά από 300 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Στα βιβλία των ΕΛΤΑ, την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το ξύδατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκάλυψε το Σάββατο η εφημερίδα. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί όγκος των προσδιανομή δεμάτων, παρακαλώ.

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα η εκκλησία που πήρε φωτιά στο Κίεβο. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Αμερική, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα.

Αεροπορικές εταιρείες στο τέλος των χρεώσεων για τις χειραποσκευές καμπίνας, μια συνήθως πρακτική των εταιρείων χαμηλού κόστους, σηματοδοτεί ο νέος κανονισμός περί δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Ο κ. Στάρμερ ανακοινώνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το 27 θα προσθεθεί στις χώρες η Βρετανία που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέα συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια τη επόμενη μέρα. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστού ιού και παραλλαγέ του μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη. Για ποιε ασθένειε βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικέ μελέτε, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών.

αξιολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Iris και το αφορολόγητο των δωρεών. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιαρακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν.

η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανακαίνιση κατοικία στα μυστικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρώτο στάδιο προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο Λουτσέσκου, αποχωρεί από την ομάδα ο πιο σπουδαίος Ρασβάν.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και φυσικά η Nova 5G Home Internet φέρνει το ίντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, ο χάρτης ταχυτήτων αλλά και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι

0: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά Κωνσταντίνο Αργυρό ακούσανε και προχθές. Ακούσανε και χορέψανε Κωνσταντίνο Αργυρό στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από 800 άνθρωποι. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση για το τι συνέβη και αμέσως μετά να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτό το όμορφο τραγούδι, μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και με πολύ μεγάλη έτσι ψυχή, 800 και περισσότερα από 800 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους για μια έτσι χορευτική διαδρομή που μας χάρισε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Θέμης Παραστατίδης είναι μαζί μας. Είναι ο ίδιος δάσκαλος χορού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Παραστατίδη?
2: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Πάνω από 10 χρόνια λοιπόν.
1: Ναι, πάνω από 10 χρόνια. Και χθες, προχθές καταφέραμε και το καταρρίψαμε με 830 άτομα συγκεκριμένα.
0: Τώρα, οι 830 χορευτές και χορεύτριες, από ποιες περιοχές προερχόταν?
1: Ήρθανε κυρίως από Ελλάδα, αλλά είχαμε και από εξωτερικό, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία. Είχαμε από Πολωνία, είχαμε από Τουρκία αρκετούς,
0: ναι.
1: Κύπρο, Νορβηγία είχαμε, σίγουρα ξεχνάω κάποιον ακόμα, αλλά είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή απ' έξω.
0: Τώρα πώς καταφέρατε να υπάρχει αυτός ο συντονισμός κινήσεων, διότι γνωρίζουμε ότι το Ζεμπέκικο είναι ένας χορός έτσι ελεύθερος που υποδηλώνει έτσι και μεγάλη γενναιότητα.
1: Όταν δημιουργήθηκε η χορογραφία, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Guinness, ήρθε σε επαφή με τις σχολές χορού, τους έστειλα το βίντεο και όλες τις πληροφορίες μέσω ενός συνδέσμου που έκανα. Και εκεί είχαν όλες τις πληροφορίες, οπότε κάθε σχολή, κάθε σύλλογος, όλοι μπορούσαν να κατεβάσουν το βίντεο, να διαβάσουν τις απαιτήσεις της προσπάθειας και προπονιόντουσαν όλο αυτό το διάστημα μέχρι την προχθεσινή μέρα. Και όλοι τα πήγαν φανταστικά.
0: Σκοπεύετε να κάνετε και άλλες τέτοιες δράσεις?
1: ναι, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκουραστώ λίγο, γιατί η κούραση ήταν τεράστια. Δηλαδή, το λέγαμε εμείς ότι να το κάνουμε, αλλά δεν είχαμε εικόνα για το τι κούραση θα υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η διοργάνωση, δεν ήταν εύκολη.
0: Ναι, βοήθησε να υποθέσω. Βοήθησε να υποθέσω και ο δήμαρχος εκεί της περιοχής. Έτσι.
1: Βοήθησε, ναι, εννοείται. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βοήθησε η έκθεση με χώρους που μας παραχωρήσανε για πρόβες. Βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο, με όλους τους φορείς, να επικοινωνήσουμε με τον Guinness, να κάνουμε πολλά meeting, να μας ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πώς πρέπει να στηθεί ο κόσμος μέσα, να υπάρχουν κάμερες στην είσοδο, στην έξοδο, στην καταμέτρηση, να υπάρχουν drone. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσεις και όλα αυτά μέχρι να συντονιστούν θέλει κόπο προσπάθεια και άτομα να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
0: Αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με δήλωσή του. Μίλησε και είπε ότι τον έκανε πολύ χαρούμενο αυτό ότι χρησιμοποιήθηκε ένα δικό του τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για αυτή την δήλωση που έκανε και τον ευχαριστούμε που μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι, διότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό για τη Θεσσαλονίκη και ήταν και το. Και είχε και την κατάλληλη ταχύτητα να πω για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικίες, γιατί είχε ηλικίες 8 χρονών μέχρι 85, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν ο πιο μεγάλος, 85-87, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Κιντάτος στα social. Δηλαδή το βοήθησαν να το μάθει.
0: Να γίνει
1: πολύ
0: γνωστό.
1: Γρήγορα. Ναι, ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το χορό. Καταρχάς διάβασα ότι ο χορός, από ό,τι αναφερθήκατε κι εσείς, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με το Αλτσχάιμερ. Βοηθάει πάρα πολύ. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα γι' αυτό. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες και φυσικά αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον χώρο, αν στρέφεται δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση για να ψυχαγωγηθεί.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς. Αν υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται με το χώρο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει το χορό στη ζωή του. Ό,τι χορός και αν είναι αυτός, δεν έχει σημασία. Αν είναι ζεμπέκικο ή αν είναι παραδοσιακός ή αν είναι κάποιο άλλο είδος χορού. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ, γιατί φανταστείτε ότι έχει να προσφέρει, καταρχά σου αλλάζει τη διάθεση. Σε βοηθάει να δικτυωθείς κοινωνικά με άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει να σε βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία και σε αναγκάζει να με ευχάριστο τρόπο να προσπαθείς να θυμάσαι βήματα, συνδυασμούς, θέσεις πάνω στον χώρο που χορεύεις. Γυμνάζει παράλληλα, έτσι, γιατί κινείσαι, δεν είσαι στάσιμος. Βοηθάει στην ισορροπία, στην βελτίωση της ισορροπίας. Και όλα αυτά αποδεδειγμένα, γιατί έχουν γίνει και έρευνες πάνω στο θέμα του χορού. Και το βλέπω και εγώ και στην πράξη. Δηλαδή, έχω μαθητές στην εταιρεία Alzheimer που όταν ξεκίνησαν δυσκολευόντουσαν ή όταν ξεκίνησαν ήταν μόνοι τους, δεν είχαν παρέες, δεν είχαν φίλους.
0: Ναι, και εκεί βοηθά και στην κοινωνικοποίηση, σωστά.
1: Ναι. Άλλαξε τελείως η ζωή τους. Τους αλλάζει. Δηλαδή, ξαφνικά άρχισαν να έχουν φίλους, να βγαίνουν έξω, να κάνουν ταξίδια. Εκεί που νομίζουν ότι η ζωή τους τελείωσε, ανακαλύπτουν ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουν. Και όλα αυτά μέσω του χορού. Είναι κρίμα, δηλαδή ο χορός είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι
0: και τον έχουμε και λίγο στο αίμα μας τώρα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι.
1: Αρκετά θα έλεγα, αρκετά.
0: Σας ευχαριστώ αρκετά. Θερμά κύριε Παραστατίδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά και να χορεύετε και να φτιάχνετε τη διάθεσή σας και τη δική σας και του κόσμου.

0: δείχνει 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχει ξεκινήσει ήδη η κίνηση στους δρόμους, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου. Προβλήματα εννοώ αυξημένη κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Baby, λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για εκείνη την πενόμορφη περιοχή, τα Σέρβια Κοζάνης, όπου υπάρχει αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, να δοθούν κίνητρα σε νέα ζευγάρια να πάνε στα Σέρβια Κοζάνης να δημιουργήσουν οικογένειες και να φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί εκεί η όμορφη περιοχή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ελευθερίου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας, πώς σκεφτήκατε, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ανακατευθήκαμε με την πολιτική, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, αλλά θέλαμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Άρα, το μόνο που μας ενδιέφερε είναι να ξαναφέρουμε τους νέους στα χωριά μας. Γιατί είμαι ένας καθηγητής, ο οποίος στα χέρια μου έχουν περάσει 3.500 μαθητές, ναι, και από αυτούς όλοι, σχεδόν όλοι οι ελάχιστοι έχουν επιστρέψει πίσω. Άρα έφυγαν τα καλά μυαλά και μείναμε ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι. Άρα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι, έπρεπε να εφαρμόσουμε κάτι. Δεν το κάναμε τώρα, το εφαρμόζουμε εδώ και 2 σχεδόν χρόνια. Ήδη 8 οικογένειες έχουν πάρει αυτό το επίδομα, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους νέους μας είναι ότι επιστρέψτε εσείς πίσω, γίνετε μόνιμοι κάτοικοι και εμείς είμαστε εδώ. Να βάλουμε έναν καταλήτη, να δώσουμε κάτι μικρό, έτσι ώστε σίγουρα να βοηθήσουμε την αρχή. Γιατί η αρχή είναι πάντα το δύσκολο, δουλειές παντού και πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως το αδιφάγος κράτος των Αθηνών θέλει όλους τους νέους μας να τους κρατάει στην Αθήνα, έτσι, και όχι να ζουν αξιοπρεπώς, απλά να λένε ότι ζουν στην Αθήνα.
0: Μιλάμε τώρα για μια στήριξη 5.000 ευρώ, mm-hmm, έτσι, για κάθε νέο ζευγάρι. Που...
1: Για κάθε νέο που θα γίνει μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Σερβίων. Και από εκεί και πέρα, εάν το ζευγάρι μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει για το κάθε παιδί μέχρι και 10.000 ευρώ.
0: Υπάρχει ήδη ανταπόκριση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα υπάρχουν 14 ζητήσεις. Έχουν ήδη πάρει το επίδομα 7 και ένα στην Λάτιο 8. Ένα-δύο άνθρωποι απορρίφθηκαν γιατί είχαν περισσότερο εισόδημα από αυτό που έχει πάρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε αναμονή εξελίξεων και το κυριότερο, να ξέρετε, δεν είναι να πάρεις μια απόφαση. Το κυριότερο είναι να εφαρμόζεις. Γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να μην τις εφαρμόζουμε. Όσο καταλάβετε, πριν από 15 χρόνια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε πάρει μια αντίστοιχη απόφαση να δώσουμε σε νέους αγρότες χωράφια, έτσι. Κάποια από αυτές τις αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν όπως είχαμε τότε την όρεξη και τη διάθεση να την βάλουμε. Άρα λοιπόν, δεν κοιτάμε αυτό που κάνει το σύνδεσμο στο κράτος να νομοθετεί, αλλά να μην το εφαρμόζει. Εμείς και νομοθετούμε και εφαρμόζουμε.
0: Δουλειές υπάρχουν εκεί, κύριε Ελευθερίου?
1: Φυσικότατα και υπάρχουν. Απλά οι δουλειές είναι οι δύσκολες. Δουλειές του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του ανθρώπου που πρέπει να ασχοληθεί με το δάσος, τα συνεργάτες. Πάντα υπάρχουν δουλειές για αυτούς που έχουν όρεξη να δουλεύουν, και δουλειές όχι του απλού μεροκάματου, να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Και σπίτια τελείωτα, και θα έλεγα με νίκη της τάξης των 100-150 ευρώ και αξιοπρεπέστατα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν υπάρχει είναι οι νοικιαστές. Γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, μια περιοχή η οποία έκλεισαν τα ορυχεία μας και φυσικά οι δουλειές όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, ελαττώθηκαν.
0: Πόσους κατοίκους έχουν εκεί τα Σέρβια?
1: Τα Σέρβια στην τελευταία απογραφή είχαν μόνιμους κατοίκους 9.200 κατοίκους. Είμαστε ένα τεράστιο μεγάλος δήμος σε έκταση, δύσκολο ανάγλυφο, 18-19 χωριά, και καταλαβαίνετε ότι όταν ευθύνεις και σε ηλικίες, γιατί τα περισσότερα ορεινά και βόρεια και νότια χωριά μας είναι συνήθως χωριά γερόντων.
0: Σωστά. Και βλέπετε τα σχολεία να ερημώνουν, έτσι, και να έχουν πολύ λίγους μαθητές. Και αυτό είναι και το πιο άσχημο.
1: Έτσι. Θα σα δώσω καταλάβει ότι όταν εγώ ανακατεύτηκα με την πολιτική το 2010, είχα στο φροντιστήριο μου 450 μαθητές. Πέρυσι το έκλεισα γιατί είχα 45 και γιατί δεν ήμουν καλός καθηγητής. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι αυτό που λέμε τα χειρότερα. Γιατί χωρίς χαμόγελα, χωρίς παιδικές φωνές, χωρίς σχολεία, χωρίς νέους ανθρώπους, χωρίς το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δίνει κουράγιο σε εμάς τους υπόλοιπους, ναι, να δουλέψουμε με περισσότερη όρεξη, δεν έχει αξία να παλεύεις σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε τουλάχιστον έστω, γιατί δεν είμαστε και ένας εύρωστος τύπος, μην φανταστείτε. Αν λάβουμε ένα Δήμο που το 19 με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Άρα δεν είναι εύκολο από το εισιτέρημά σου να δίνεις. Ναι. Αλλά πρέπει να το κάνεις, πρέπει να δημιουργήσεις βρεφικούς σταθμούς όπως και κάναμε, πρέπει να δημιουργήσεις παιδικές χαρές όπως και κάναμε, πρέπει να πληρώνουμε γιατρό από το Δήμο για να πάει στα χωριά μας στο απόδειγμα, γιατί η κεντρική εξουσία δεν μπορεί ούτε αυτό να παρέχει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουμε, σκύπτουμε πάνω σε κάθε πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Γιατί για να
0: πιστεύετε
1: λύσουμε
0: ότι
1: πρόβλημα,
0: μπορεί,
1: μπορεί
0: να αντιστραφεί η κατάσταση, δηλαδή.
1: Το πιστεύω, αρκεί η κεντρική εξουσία να σταματήσει να ξεπουλάει, να σταματήσει να μένει στα ίδια και στα ίδια, να δει επιτέλους ότι μόνο ένα αποκεντρωμένο κράτος έχει μέλλον. Το υπερσυγκεντρωτικό και η Αθήνα των 5-6-7 εκατομμύριων θα γυρίσει και θα φάει τα σωθικά της. Άρα λοιπόν, εδώ όπως είπατε και πριν, και σπίτια υπάρχει και ελεύθερος χρόνος υπάρχει και δουλειές υπάρχουν, αρκεί να κάνουμε και πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι δεύτερης κλάσης ή δεύτερης διαδικασίας. Για μένα δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που είναι ντροπή είναι η αεργία, η τεμπελιά δηλαδή, και το να λέμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να γεμίσει οι παιδικές φωνές η περιοχή. Οικογένειες, έτσι, οικογένειες να δείξουν έτσι, μια προθυμία να έρθουν σε αυτά τα μέρη, τα όμορφα μέρη. Το δύσκολο, ξέρετε, πολλές φορές είναι, σκέφτεται κάποιος πώς να φύγει. Δεν είναι πιο πολύ το κομμάτι το επαγγελματικό, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Μια απόφαση τέτοια, αν υπάρχει η επαγγελματική αποκατάσταση και ένα σπίτι να μείνει και διάθεση για μια καλύτερη ζωή μακριά από το καυσαέριο, από την κίνηση, από το κυκλοφοριακό εδώ πέρα που ξεκινάει κάποιος από τη δουλειά του και θέλει 2 ώρες για να φτάσει και 2 ώρες για να επιστρέψει στο σπίτι. Μια απόφαση είναι νομίζω και όλα τα άλλα κάπως έρχονται καλύτερα.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά μας να το πάρουν απόφαση και να καταλάβουν ότι ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, ευτυχία είναι ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι, αυτό που μπορείς να απολαύσεις και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Αν κυλάει γρήγορα ο χρόνος σου, είσαι ευτυχισμένος. Αλλιώς τα προβλήματα θα σε αναλώνουν, θα σε τρώνε από μέσα και θα λες ότι δεν την έκανα την αλλαγή όταν έπρεπε. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει και να παραδειγματιστεί και η κεντρική εξουσία και τότε θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να αναστρέψουμε το ανάποδο της αστιφιλίας. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω θα έχουμε αφήσει παρακαταθήκη κάτι για τις επόμενες γενιές, για να κάνουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα και σίγουρα τα εγγόνια μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερίου.
1: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά που δώσετε το λόγο να μιλήσω στους ακροατές.
0: Φυσικά, φυσικά. Ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης. Θα έφευγες, Παναγιώτη, να πας στην επαρχία? Θα έφευγες σε κάποια μέρη, ναι. Άλλη ποιότητα ζωής. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινά και η διαδικασία για, για τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις με το μάθημα των αγγλικών στα ειδικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα τα οποία θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Και μετά θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες και τα μηχανογραφικά για τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν εξετάζονται στο μάθημα των αγγλικών, αύριο στο ελεύθερο, στο ελεύθερο σχέδιο, την Πέμπτη στο γραμμικό, στις 19 του μήνα γερμανικά, μετά θεωρία, αρμονία, μουσική, μετά γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά, και κάπως έτσι θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των παιδιών και αμέσως μετά θα πρέπει να φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους. Άλλη μία τέτοια περίεργη χρονιά, έτσι, με πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Χθες τέλειωσαν και τα σχολεία. Τέλειωσαν και τα σχολεία, ήρθαν και το καθιερωμένο μπουγέλο, με τα πιτσιρίκια όλα να ξεχύνονται στις πλατείες, εκεί στις γειτονιές, και να παίζουν το καθιερωμένο μπουγέλο. Το περίμεναν πώς και πώς τα παιδιά. Είναι αρκετά πιεσμένα, η αλήθεια είναι. Κανένας μας δεν θυμάται τόσες ώρες σχολείου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, σε ένα ιδιαίτερα ασφιχτικό πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε αξίζει σε όλους ένα διάλειμμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία είναι αυτά να λέμε για τις διακοπές και τα λοιπά, αλλά οι γονείς δεν έχουν την άδεια των 3 μηνών που ισχύει με τα σχολεία, οπότε ξεκινά άλλος γολγοθάς για τους γονείς. Πού θα αφήσουν τα παιδιά αυτούς τους μήνες μέχρι να πάρουν την άδειά τους την καλοκαιρινή? Οι περισσότεροι δικαιούνται 2, 3, 4 το πολύ εβδομάδες. Αυτό το υπόλοιπο διάστημα δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν υπάρχει μέρημνα και μερικές φορές νιώθεις, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Τα σχολεία έκλεισαν, οι περισσότεροι γονείς αναζητούν διάφορα έτσι καλοκαιρινά προγράμματα, επαμοιβή φυσικά, βάζοντας ξανά βαθιά το μαχαίρι μαχαίρι στο λαιμό και χέρι στην τσέπη, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μου στον ήχο και κατά την πρώτη ώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Πολλά πολλά φιλιά, το μεσημέρι θα τα πούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, στο Μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 του

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στιγμή.

0: φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
4: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα της εργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ, το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30. Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.

0: Έλα καλημερούδια, καλημερούδια. Η Οδύσσια μιας νέας τα χρόνια του Κυριάκου του Μητσοτάκη, μιας νέας μισθωτής με βασικό μισθό 795 ευρώ, που σταμάτησε τις σπουδές της γιατί δεν μπορούσαν να τη συντηρήσουν οι δικοί της. Έπιασε δουλειά, αλλά δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.

0: το τέμπο και με αρκετή ενέργεια. Με καφέ από το Φουρνάρικο 45670, παίρνεις τηλέφωνο, παραγγέλνεις τον καφέ σου και εσύ. Πάντα δίπλα μας στο Φουρνάρικο όλα αυτά τα χρόνια. Καλημέρα στο Φουρνάρικο. Για τις ηλεκτρικές μας συσκευές το Welcome Store. Και αυτό τα τελευταία χρόνια εδώ. Πιστά. Παραμένει ένας από τους κύριους χορηγούς του ραδιοφωνικού αυτού προγράμματος. Με τις ευκολίες πληρωμής που σαν αυτές δεν υπάρχουν άλλες. Το Welcome Store, την κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας στο Λαδολέμονο. Μαγειρευτά και ψητά το μεσημέρι, μόνο ψητά το βράδυ. 33-4-0-9. Πάμε, πάμε. Μέχρι τις 10 και σήμερα εδώ μαζί. Με πλούσιο μενού. Αλλά ξεκινήσαμε. David Byrne, Cape Town, Black, Brian Adams, Bruce Springsteen.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα Radio.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
10: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26 950 25 798.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Stigma Radio.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

Καλημέρα, καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα αγόρι μου. Έτσι, θέλω να σε ακούω χαρούμενο. Αν σου δίνει χαρά η δουλειά, τουλάχιστον σου δώσε χαρά η ομάδα σου. Πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα πράγματα στο Καλαμάκι, έχει ανέβει η δουλίτσα καθόλου? Γίνεται τζίρος, γίνεται τζίρος. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας. Καλημέρα στο Γιώργο Τρασιά. Γιώργα ρε καλημέρα. Καλημέρα και στο Μάκη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Τον Άγγελο, καλημέρα Άγγελε. Το φίλο μου τον Ντάνιελ. Καλημέρα και στην δικιά μας την Αθηνά. Καλημέρα Αθηνούλα. No, I... Σε έχουμε χάσει τώρα τελευταία, δεν ξέρω. Τόση πολλή δουλειά ρε παιδί μου.

0: η φοιτήτρια η οποία σταμάτησε τις σπουδές της γιατί οι γονείς της δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τη διαμονή της εκεί στα Ιωάννινα. Έπιασε δουλειά με βασικό μισθό καθαρό 7,95 και εξηγούσε πολύ ωραία στους ατέριαστους πόσο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και η ίδια με ένα βασικό μισθό. Πάρα πολύ εύκολα, πολύ απλά, με ένα ενίκιο 400 ευρώ το μήνα, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο 200 ευρώ το μήνα. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Αν όμως πήγαινε να σπουδάσει στη Λαμία, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Η Σταγιάννα φαίνεται ότι έχουν... έχει ανεβεί το επίπεδο.
1: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
3: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε?
1: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
3: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
5: Αριστερή! Αριστερή!
6: Εσένα πώς φαίνεται?
1: Προχθές το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
5: Είπατε!
1: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τσιλές και τσόρφονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
1: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το πυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
1: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
8: They're the same picture.
1: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό. Καλά.
2: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν
1: ξέρω αν δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
5: Καλά να πάθετε!
1: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
9: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
1: Δεν θέλει να του δώσει εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις χαρές, με τα surprise party και με τα picnic. Ξυπνήστε!
11: Καλημέρα σας.
12: Ας το διάολο, πρωί.
13: Να στράψω εγώ, βροντάει αυτή.

0: The Crying Game είναι η κλάψα, έτσι, που λέει ο Άδωνης. Το παιχνίδι της κλάψας. The Crying Game.
1: Σταματήστε την κλάψα, ας είπα και τη μιζέρια, σταματήστε.

υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι πάντως για τα αγροτικά προϊόντα. Το πρώτο τρίμηνο του 26 ο πληθωρισμός παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα έτρεξε με ρυθμό 4,8% στην Ελλάδα, ενώ οι ανατιμήσεις στο ράφι άγγιξαν το 11%. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα αδερφέ, καλημέρα. Έτσι έτσι παρόν. Και όχι αξούριστος που λέει, παρόν και αξούριστος λέγανε παλιά. Αξούριστος. Καλημέρα Bobby, good morning. Good morning.

0: αυτά τα επιχειρήματα του της κυβέρνησης περί αποκλειστικά εισαγόμενης ακρίβειας φαίνεται να καταρρύπτονται από τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η οποία αντλεί τα δεδομένα της από την Ελστάτ. Έτσι, η μέση τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων από τους Έλληνες παραγωγούς την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκε κατά 4,8%, όπως σας είπα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 25. Πάντα έτσι αυτή η σύγκριση γίνεται. Και αν λοιπόν οι τιμές την ίδια περίοδο των μη επεξεργασμένων τροφίμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα νοπά αγροτικά προϊόντα, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 11%, σημαίνει ότι οι τιμές στο ράφι αυξήθηκαν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από ότι οι τιμές στο χωράφι. Και για να το κάνουμε έτσι πιο λιανά αυτό δεν σημαίνει ότι τα αγροτικά προϊόντα πουλούνται 2,5 φορές ακριβότερα στα σούπερ μάρκετ και τα μανάβικα ή τα κρεοπολία, έτσι, από όσο τα πουλάνε οι παραγωγοί. Στην πραγματικότητα το καπέλο από το χωράφι στο ράφι, ιδίως τα προκυμευτικά, μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια τέτοια περίπτωση είναι τα κεράσια. Τι γίνεται τα κεράσια, ρε παιδιά, έγιναν τα κεράσια τώρα. Πώς να το πω, έγιναν εξωτικά φρούτα. Ναι ρε παιδί μου, την κοτζιμπέρι δηλαδή. Μέχρι πέρσι κοτζιμπέρι ψάχναν όλοι και κάτι τέτοια. Τώρα ψάχνουμε τα κεράσια. Λοιπόν, το Μάιο τα κεράσια πουλούνταν από τον παραγωγό 1,60 έως 1,80 το κιλό. Φτάναν στα μανάβικα, στα Γιάννητσά, από 4,99, δεν το λες 5, κατάλαβες, ακούγεται αλλιώς. 4,99, έτσι. Φαίνεται αλλιώς και με τα μελίτσα στην τιμή, έτσι, όταν έχει το 4 μπροστά. Για την ψυχολογία γίνεται αυτό. Μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα κεράσια, η τιμή τους είχε πετάξει στα 8 ευρώ το κιλό. Πολλά, τα διόδια, καταλαβαίνετε τώρα. Στην Εγνατία. Στην Αθήνα δε τα κεράσια πουλούνται από 9 έως 14 ευρώ το κιλό. Έχουν παρατηρηθεί ακόμα και περιπτώσεις όπου τα κεράσια πουλούνται 17 ευρώ το κιλό. Δηλαδή 10 φορές πάνω από αυτά που εισέπραξε ο παραγωγός. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν τα βγάζει πέρα, παιδιά, και ο Άδωνης με αυτές τις τιμές. Δεν τα βγάζει πέρα, γιατί είναι και, παρότι είναι υπουργός υγείας, μας είπε προχθές ότι παίρνει μισθό 0 ευρώ, λέει. Υπουργός της κυβέρνησης πρωτοκλασάτος και έχει το θράσος και βγαίνει και λέει ότι παίρνει μισθό 0 ευρώ.
1: Πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? 0.
2: Αχ, κακό που μας βρήκε.
1: Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
1: Παίρνω 0.
4: Καλά δεν τρέπεται ο Υπουργός. Δεν έχει τσίπα.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω 0, είμαι και μείον.
5: Ρε, εδώ θα τρελαθούμε, ρε. Ρε, με να βρήκες.
1: Βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει 0.
3: Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα τη μάπα όσο κατευθείαν και πες. Με εντυμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας.
6: Είδαμε ότι οι Μητροπολίτες διπλασιάζουν το μισθό τους. Παίρνουν μεγάλο δηλαδή σκάνδαλο. 4.600 ευρώ.
7: Κατάλαβα. Χρωστάω κι άλλα. Χρωστάω κι άλλα.
1: Μεικτά.
6: Εγώ δεν λέω μεικτά. Δεν λέω γιατί παίρνουν τόσα. Ρωτάω το εξής. Γιατί δεν παίρνει και ένα πρωτοδιορισμένος δάσκαλος μία αύξηση?
8: Μεγαλώνω το δικαίωμα σιωπής.
6: Γιατί δεν παίρνει και ένας ιερέας?
1: Το παίρνει και ιερείς
6: που παίρνουν μισθούς
1: πείνας. Όλοι οι δημόσιοι πάλι έχουν πάρει αύξηση. Όλοι. Εμείς δά και όλοι.
6: Ο πρωτοδιορισμένος δάσκαλος.
7: Όλοι. Τέτοιος παπάτσας δεν εξαγίνεται στην Ελλάδα.
6: Όχι. Λέω για το δάσκαλο και για τον ιερέα.
1: Μα έχει πάρει και ο δάσκαλος και ο ιερέας και όλοι οι δημόσιοι πάλι αύξηση.
7: Όλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Τέτοιος παραμυθάς.
1: Το να διπλασιάσει το μισθό σε 81 ανθρώπους, Ειρήνη.
6: Γιατί το κάνατε?
1: Θα σου πω. Γιατί? Πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει?
6: Γιατί,
1: πόσο?
6: Πείτε μου γιατί το κάνατε.
1: Γιατί έπρεπε. Γιατί πέρα πάρα πολύ
6: γαλλικά. Έπρεπε.
1: Γιατί έπρεπε. Και το υπερασπίζουμε στα νερός. Έπρεπε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει
6: κύριε,
1: να καταλάβουμε.
6: Και ξέρετε ότι μπορεί να ήταν και ψηφοφορική λόγη.
9: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
1: Καταλάβουμε ότι η εποχή του ηλεκτρισμού πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος.
9: Πόσο θα πει χοντρέα.
1: Πόσα παίρνω, ξέρεις. Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρεις λογικό εσύ.
10: Όχι, για αξιοπρέπεια δεν έχεις βρε όνειδος της κοινωνίας.
6: Όχι.
1: Επάνω μηδέν.
6: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Επάνω μηδέν.
11: Όχι ρε Αντράκο, τι λες τώρα ρε φίλε.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον.
4: Ζημιά.
1: Ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε.
12: Βάλουν τα κλάματα τώρα.
1: Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν.
13: Έχω μιλήσει με υπουργό, τώρα δεν θέλω να πω άντρας ή γυναίκα, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Πήγα στο γραφείο και ένιωθα αγαπητέ κύριε Σακάλογλου και κυρία Μπάζη ότι μιλούσα σε τοίχο. Μιλάμε για στούρνο.
1: Αυτό έφυγε ο ελεγχισμός στην Ελλάδα.
9: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
1: Κάποια στιγμή πρέπει ο ελεγχισμός στη χώρα να τελειώνει.
14: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ
6: δεν
14: και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
6: Δεν είναι το δάσκαλο.
1: Δεν είπε κανένα να μην πληρώνει
6: το δάσκαλο.
1: Δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είπε να μην πληρώνει το δάσκαλο.
15: Μεγάλο ανέκδοτο.
9: Στο ναι.
16: Ξυπνήστε!
17: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.

Δυστυχία μεγάλη. Μεγάλη δυστυχία. Παλιοδουλειά, παλιοδουλειά. Ρεγκίνα μου καλημέρα. Καλημέρα Ρεγκίνα μου. Καλημέρα στα ψηλά βουνά, στο Ζαγόρι. Καλημέρα. Τι ωραία που είναι εκεί πάνω ρε Σπύρο. Με πολύ δροσούλα λέει ο Σπύρος, παιδιά. Μα εδώ έχει ακόμα δροσούλα εδώ να πούμε. Δεν θα έχει εκεί. Τι λες τώρα. Δροσούλα και μουσικάρες, Σπύρο μου.

Κάτι εδώ το χάσεις λίγο εδώ στο... στη συγγραφή. Δεν πειράζει, θα το βρω. Γιατί το φορολογούνε, λέει, με 24%? Να πάρουν μια ανάσα η παραγωγή μας. Πρέπει να κατέβει ο ΦΠΑ τουλάχιστον στο 6%. Α, Τιμόθε, τ' ακούς? Τάσος Τζίμι στηρίζει τους συνοπαραγωγούς.

0: Καλημερίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κλάδη, ο οποίος έχει αυτό να κάνει το σχόλιο του για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τα ζόρια που τραβάνε οι Έλληνες φορολογούμενοι, τα νοικοκυριά, σε καθημερινή βάση, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να τα φέρουν βόλτα που λένε, με όσο δυνατόν γίνεται καλύτερη διαχείριση απέναντι σε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας.
1: Στάθη, καλημέρα. Συγγνώμη για τη φωνή, είμαι λίγο άρρωστος. Στάθη μου, θα ήθελες και εσύ να φωνάξεις λίγο για αυτό το έργο έγκλημα στα ανταμάρια της Λιθακιάς. Το 1.460.000 τόσες χιλιάδες για αντιπλημμυρικά υποτίθεται, τα οποία σε αυτό το ποσό δεν είναι τα έργα που έχει κάνει η περιφέρεια με το Χαντάκι και ο Δήμος ό,τι έχει κάνει. Είναι ένα ποσό που έχει πάει στο δασαρχείο, λέει η Πινακίδα.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο λάθος μήνυμα έπαιξε, όπως καταλαβαίνετε. Πήγε ο αντίχειρας ένα μήνυμα πιο πάνω. Αλλά έχει σημασία, θα το σχολιάσουμε και αυτό εν ευθέτω χρόνο. Για την οικονομία όμως.
1: Καλημέρα Σταθή. Με αυτά τα πολύ ωραία που ακούω τώρα μόλις από σένα, να βάλουμε και στην εξίσωση την εκθέτηση Τράπεζα της Ελλάδος, που μιλάει για τον καιρό των πολέμων, τέλος πάντων, που η ενέργεια έχει αυξηθεί άλλο τόσο από το μέσο όρο της Ευρώπης στη χώρα μας. Άλλο τόσο, ξαναλέω, από το μέσο όρο της Ευρώπης στη χώρα μας. Και το είναι έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν είναι ούτε καμία αριστερή έκθεση, ούτε καμία ξενόφερτη έκθεση. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι, νομίζω, αντιπολιτευτικό οργανισμός κάτι. Καλημέρα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία, καλέ μου φίλε Δημήτρη, δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να κάνεις οικονομία στο ρεύμα. Κάνει οικονομία στο ρεύμα.
2: Κανένα άλλο φως, δεν είχατε να ανάψει τη φωτιά.
3: Ήρθες με Μανώλη,
2: τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες. Γιατί τα φωτάκια?
3: Τι, γιατί?
2: Τα φωτάκια λέω, γιατί.
3: Γιατί τα φωτάκια?
2: Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία είναι. Γιατί? Γιατί να καίνε ρίμινο τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κάτω πας μέσα, κάνε έτσι, να του διακόπτει, χαπ. Γι' αυτό τους έχουν τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Γι' αυτό τους έχουν τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χαπ. Βγαίνεις χαπ. Μπαίνεις χαπ. Βγαίνεις χαπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όχι όμως εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα και να είναι όλα τα φώτα αναμένα εδώ πέρα. Όλα φώτα και να γράφει το ρολόι. Καλά λέω. Καλά λέω. Και τα φώτα παραγία μου. Μπαίνεις χραπ, μπαίνεις χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Σε ρωτάνε πού το έγινε το φως. Να πού το έγινε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το έγινε το φως.
0: Έτσι. Στο γάμο του Καραγκιόζη. Αξέχαστος Βασίλης Λογοθετήδης. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα παιδί μου, 1.20 το καρπούζι στη λαϊκή της Καλλιδρομίου λέει. Μας λες και κάτω κολονάκι με τέτοιες τιμές. Έτσι. Κάτω κολονάκι. Φύγαμε. Άμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά να δούμε τι μας περιμένει.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Stigma Radio.
5: Ανανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι. Αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Στίγμα.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν.
0: Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε.
1: Αυτή δεν είπα κάπου γιατί δεν τα ξέρουν όλα.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση
0: σαρώνει.
2: Σαρώνει.
3: Τον ήπιαμε, έτσι.
2: Όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα σε βόρεια... πολλούς και δεύτερο σε άλλους.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και
5: είναι ένα... που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Α, έχει άσχημα. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα.
0: Έχει και ένα... Δεν θέμα δημοσκοπήσεων, κάνετε λάθος.
5: Ε, τι.
0: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
5: Ας βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή,
0: όχι, γίνεται, πάω στον κόσμο, εγώ πήγα στις λαϊκές.
5: Οι άλλοι δεν πάνε στις λαϊκές.
0: Έχετε δει κανένα πια στις λαϊκές?
2: Η Βόρεια Ελλάδα.
0: Πέστε μου έναν.
5: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
1: Όχι, μίλα! Έχεις λόγο! Έχεις λόγο!
0: Πέστε μου έναν.
5: Όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
0: Δεν μου απαντάτε, πείτε μου. Όχι εκλογές.
5: Θα
2: μου επιτρέψει να πιέζει ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Κύριε Αργύρια, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστής, φαντάζομαι, έτσι.
2: Όχι, όχι.
0: Ακούστε λίγο.
2: Ιωάννης, δεν είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι σε εκλογές. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές. Πάω αλλού.
2: Θέλω ένα σχόλιο. Επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι η επιρροή της εκκλησίας, των μοναστηριών, των μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
6: Πονάς.
2: Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση.
0: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
2: Ωραία. Εάν
0: ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου.
2: Να ρωτήσω. Είπε... Ωραία.
0: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Να τα μα.
2: Για τους μισούς
0: το Γεωργιάδη, τον φίλο μου,
2: ναι.
0: Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα.
7: Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
0: Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει, δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνουν, λέει.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? 0. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
1: Επάνω 0.
2: Αυτά να. Το βράδυ το είπε εδώ.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορείς να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω 0, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε. Πρέπει να γκρινιάξουμε! Αν δεν πούμε ότι περνάμε χάλια, θα σκάσουμε!
0: Είναι ντροπή, ο κόμπος ακούει. Ο κόμπος παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνουν λεφτά.
8: Τον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα Δεκάρη. Και τον λένε Δεκάρη γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία.
0: Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε.
1: Πούλο στο χωριό σου, χωράφια! Πούλο!
0: Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπολίτες, το ξαναλέω. Εγώ, όταν ο ελληνικός λαός.
2: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
0: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
2: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό περίγυρό μας και περιβάλλον μας. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Και ωραίος και μετράς.
9: Μπράβο παιδί μου!
1: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μη βασκαθείς!
10: Βελόπουλος απάντησε στο Σπύρο το Γεωργιάδη τον... Έτσι! Το φίλο του, δεν το λέει Άδωνη ο Βελόπουλος, δεν τον πικάρει και τον φωνάζει Σπύρο. Σπυράκι, Σπυράκο. Δεν μπορεί να τον πει και Μπουμπούκο που τον λέει η Ευγενία. Έτσι, τρίτο μέρος εδώ στο στίγμα σου 96-9 μετά τις 9. Chris Rea, υπέροχο. Josephine.

Καλημέρα στην κυρία Ιουστίνη. Καλημέρα, κυρία Ιουστίνη, καλή δύναμη. Καλημέρα στην γειτονιά των νεαρών. Τα χαρούμενα παιδιά εκεί της γειτονιάς. Καλημέρα. Παναγιώτη, καλημέρα. Κώστα, Αντώνη, καλημέρα.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένι, τον Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Αντιπρόεδρε καλημέρα.

Καλημέρα και σε ένα άλλο όμορφο άντρα εκεί του Νότου. Το φίλο μου τον Ανδρέα. Ανδρέα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα. Μας έχουν λείψει τα σχόλιά σου.

Είναι στη φάση της ανασύνταξης τώρα, μετά τις πανελλαδικές. Βρε ανάσα, δεν αφήνεις να πάρουν τα παιδιά, ρε. Βρε αθεόφοβε. Βρε αθεόφοβε, ξανάρχισες πάλι μαθήματα. Τι μας λες εδώ μέχρι τέλη Ιουλίου, 9 με 1 το πρωί. Βρε αθεόφοβε. Αφήνεις τη μια φουρνιά και πιάνεις την άλλη. Τι είσαι, το φουρνάρικο? Δεν είσαι καθηγητής, εσύ είσαι το φουρνάρικο. Όλο στο ψήσιμο τα έχεις τα παιδιά.

regardant le miroir. Πάρε και ένα γαλλικό μπουζούκι τώρα για τον φίλο μου τον Μάκη. Vacances, j'oublie tout. Διακοπές, τα ξεχνά όλα. Εδώ οι Έλληνες βέβαια έχουν ξεχάσει τις διακοπές. Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα τις ξεχάσουν τις διακοπές. Έτσι είναι η Ελλάδα 2.0. Ξεχάστε τις διακοπές. Δεν είδατε ο Αδωνούκος 365 μέρες το χρόνο δουλεύει, λέει. Αυτό το σκυλί δεν πάει διακοπές.

45-670 τηλέφωνο να παραγγείλετε καφέ από το φουρνάρικο. Καφέ σας στην καλύτερη του χρόνια τώρα. Σερβίρετε εκεί. Το φουρνάρικο, το οποίο έγινε μεν γνωστό γιατί είναι πάνω από 50 χρόνια που ζυμώνει και ψήνει καθημερινά το ψωμί, τα βουτήματα. Με και χωρίς ζάχαρη. Φωλιάτες, γλυκές, αλμυρές, πίτες ταψιού. Τώρα προσφέρει και διάφορα έτσι αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ένα μπραντσάκι, θες να κάνεις ένα διαλυματάκι από τη δουλειά, γιατί γουργουρίζει στο μάκι και τα λοιπά. Έχει μπριοσάκια, μπαγκετούλες, σαντουιτσάκια, αραβικές πιτούλες τυλιχτές, έτσι με διάφορες συνθέσεις και εκεί. Κόλαση. Και βέβαια τα γλυκά του και τα παγωτά του. Παγωτίνια φοβερά, πιλίου τα παγωτίνια, πιλίου.

Αλλά φοβερά παγωτίνια, παιδιά, δεν ξέρω, δοκιμάστε τα. Τα συνιστώ, τα συνιστώ. Αν δεν έχετε θεματάκια, δηλαδή. Και το καλοκαίρι, εντάξει, ένα παγωτάκι την ημέρα. Παγωτάκι, έτσι, παγωτάκι. Όταν λέμε παγωτάκι, 4-5 μπουκές, πράγμα, όχι. Οικογενειακές συσκευασίες. Παν μέτρων άριστον. Έτσι. Το φαγητό και στο γλυκό.

Λοιπόν, αυτά με την ακρίβεια, με τα κεράσια. Τα κεράσια τα οποία πλέον έχουν γίνει ένα πράγμα σαν κόσμημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι κρεμάσεις στο αυτί, ένα έτσι κεράσι έτσι διπλό. Τι φορές ένα σκουλαρίκι με μπριγιάν, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια. Άσε δε που είναι και πιο έτσι eco-friendly. Άμα έχεις κάνει και κανένα τατού, ξέρω κανένα κερασάκι, ακόμα έτσι κουμπώνει καλύτερα. Σε λίγο έτσι όπως πάει το πράγμα, όλοι από ένα κερασάκι τατού θα το έχουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να έχουμε κερασάκια στο καλάθι του νοικοκυριού. Τουλάχιστον παιδί μου εις ανάμνηση ένα τατού. Μέχρι 50% πάνω τα φρούτα, λέει. Κάτσε καλά, κάτσε καλά.

Και είναι και το καρπούζι βέβαια. Το καρπούζι που ο φίλος μας ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος το βρήκε λέει 1.20 στην Καλλιδρομίου. 1.20 το καρπούζι.

0: καλό καρπούζι.
1: Καλέ, το καλύτερο καρπούζι είναι του κύριου Χρήστου.
2: Εδώ το καρπούζι, εδώ του, τι ρωτάς. Την Κέλλη ρωτάς, Μαρικέλη, Μαρικέλη, baby, πες του καρπούζι.
1: Πού αλλού θα βρείτε καρπούζι, άκουσέ με λίγο εδώ.
2: Μπορείς κι άλλο, μπορώ, πιάσε. Μπορείς κι άλλο, πιάσε. Μπορείς.
3: Ένα θέλω.
2: Μόνο εδώ, πού είσαι να μυρίσεις
1: καρπούζι. Μόνο εδώ.
2: Γιατί,
4: άκουσέ με.
2: Γιατί.
1: Γιατί μπορούμε.
2: Έτσι λοιπόν.
5: Τον άκουσέ με να πας, Κώστα. Το Χρήστο. Πεταχτά τα κάνει τα καρπούζια στον πελάτη. Έχει γκρεμιστεί ο μύθος που λέει δύο καρπούζια.

Εντάξει, δεν είναι στη γειτονιά σου, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο, ε. Είναι από τη γειτονιά την παλιά, τη γειτονιά.

και διάλεγε καρπούζι καλό. Εκεί, κατ' οχαγιά δεν είναι ο Χρήστος. Η γειτονιά μας στην παλιά, στην Πάτρα να μου πει. Τα

Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο μας break. Πριν όμως, και λίγο Rashford.

2-6-95-0-33-4-0-9 για το λαδολέμονο. Μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής. Επαναλαμβάνω, εκτός

Είναι μόνο τα ψητά πλέον. Είναι και τα μαγειρευτά ένας λόγος επιπλέον για να επιλέξεις το λαδολέμονο. Όταν δεν έχεις βάλει να μαγειρέψεις, όταν δεν ξέρεις, επειδή είναι και κάποιες μέρες, επειδή

0: Εκεί σε βοηθάει το λαδολέμονο με το πλούσιο μενού. Παίρνεις τηλέφωνο 33409, ρωτάς και για τα μαγειρευτά, τι πιάτα ημέρας υπάρχουν. Κάνεις την παραγγελία σου και με γρήγορο delivery, ζεστά ζεστά, έρχονται στην πόρτα σου. Χάλασε η κουζίνα και δεν μπορείς να μαγειρέψεις, πας στο Welcome Store, θα βρεις κουζίνες και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρώνεις με πιστωτή ή κάρτα 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς κάρτα ακόμη περισσότερες δόσεις. Τρελές ευκολίες πληρωμής από το Welcome Store Ζακύνθου. Στην κεντρική διαστάθμιση στο Γαϊτάνι. Για αγορές χωρίς στρες.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα

0: ζώα είναι ίσα.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Και στα σκαριά είναι το νομοσχέδιο για την επιβολή του τέλους τοπικής ανάπτυξης από 1η Ιανουαρίου 2027. Έρχεται με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τατά θα λέγεται αυτό, τατά. Τέλος τοπικής ανάπτυξης, τατά. Δεν μας έφτανε ο ΤΑΠ, δεν μας έφτανε ο ΕΝΦΙΑ, δεν μας έφτανε ο ΦΙΧ. Ο ΦΙΧ είναι, έτσι για να σας θυμίζω, φόρος ηλεκτροδοτούμενος.

δεν μας έφταναν τα τέλη για τα σκουπίδια που ο Στασινόπουλος τα απογείωσε, τα πήγε στο φεγγάρι να πούμε. Για τις επιχειρήσεις τα 7 ευρώ το τετραγωνικό. Και αυτά με το ρεύμα όλα πληρώνονται. Θα έρχεται λοιπόν και το τατά. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Τατά. Το οποίο αρχικά θα είναι έσοδο για τους δήμους. Δεν το βάζουν και για τις περιφέρειες, για την αντιπεριφέρεια. Γιατί πάμε, έχουμε εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα πονέσει πιο πολύ, κατάλαβε. Τώρα μην το δέστε για κόμπο ότι από πρώτη, έτσι, θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις. Από πρώτη πρώτη του 27 θα μπορεί να πάρει μια αναβόλα. Ο νέος φόρος που λέει αντί για δύο θα είναι ένας. Ο τατά είναι ο δημοτικός ένφια, δηλαδή με λίγα λόγια, έτσι. Δεν μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας τώρα. Δημοτικός ένφια. Το οποίο δημοτικός ένφια λέει θα επιλέγει κάθε δήμος πόσο της εκατό της χιλίας μάλλον. Μεταξύ 0,3 της χιλίας και έως 0,7 της χιλίας. Θα επιλέγει ο κάθε δήμος. Εδώ τι νομίζετε εδώ θα επιλέξουν εδώ οι δημοτικοί αρχές Στασινόπουλου? Πάντα τα ψηλά κοιτάνε αυτοί, ε? Στα ψηλά κοιτάνε πάντα. Μηδέν 7 το βλέπω εγώ εδώ. Έχουμε χρέη. Έχει χρέη δε η ΑΣ. Έχει χρέη ο δήμος. Γιατί για τα σκουπίδια πώς πήγε ο... τα τέλη καθαριότητας πώς πήγαν στα 7 ευρώ? Γιατί, γιατί χρώστα τα μαλλιοκέφαλά της η δημοτική αρχή. Το Φόρτζα Ιωνίων Νήσων βέβαια. Ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε από την κακοδιαχείριση των παρελθόντων διοικήσεων δημοτικών αρχών. Γιατί ήταν και δημοτικός ο Φόρτζα πριν, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα χρέη λοιπόν μετατοπίστηκαν στον περιφερειακό Φόρτζα. Μετά ο περιφερειακός Φόρτζα άρχισε να χρεώνει τους δήμους κατά το δοκούν. Έξοδο διαχείρισης, καταλάβατε. Με αποτέλεσμα βέβαια να μην φτάνουν τα λεφτά και να κάνουν έτσι με το ζόρι. Φόρτωσε στο σβέρκο τον επιχειρήσεων εδώ της Νήσου το 7 ευρώ. Το 7 ευρώ. Γιατί, γιατί την κακοδιαχείριση εμείς πρέπει να την πληρώσουμε. Εμείς που τους ψηφίσαμε. Εμείς που τους, έτσι, τους αναθέσαμε την διαχείριση της τύχης του τόπου μας. Που ανάθεμα, έτσι. Δεν τη λες και τυχερή τη Ζάκηθο. Καθόλου τυχερή δεν τη λες. Τα τελευταία 20-30 χρόνια.

Και λέει ότι αυτά τα έσοδα για την τοπική ανάπτυξη, γιατί αυτό λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αντέχω άλλη ανάπτυξη. Δεν ξέρω για εσάς. Έτσι, πού θα πηγαίνουν τα λεφτά, είπαμε? Στην τοπική ανάπτυξη. Πού θα πηγαίνουνε? Ανταποδοτικά, λέει, θα είναι. Στην τοπική ανάπτυξη. Θα βάζουμε, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε. Να νιώθουμε καλά κάθε φορά που θα πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος. Γιατί θα ξέρουμε ότι ένα σημαντικό ποσό θα μας γυρίσει πίσω με έργα κοινής ωφέλειας. Καλημέρα, λέει ο Βαγγέλης ο Λουκάκης. Ένας ήταν ο δημαρχός σας. Βαγγέλη, εσύ είσαι φαν, εντάξει. Είσαι φαν τώρα, δε. Τι να λέμε.

0: τι να λέμε τώρα. Ο Βαγγέλης ο Λουκάκης, καταλάβατε τώρα, μας λένε οι Κεφαλονίτες ποιος ήταν ο δήμαρχός μας. Αυτός ήταν, εντάξει, εντάξει. Ο άνθρωπος τα πράγματα τα έλεγε με το όνομά τους. Γενεράλ, γενεράλ. Γενεράλ.
1: Δεν είμαι Θεός. Δεν είμαι ο Χριστός να κάνω έτσι με το ραβδί μου.
0: Στρατηγός, έτσι Βαγγέλη, έτσι. Αγαπάμε το στρατηγό μας.
2: Slow twist head over.
0: Αλλά εδώ τώρα πλέον έχει χαθεί η μπάλα, έτσι, έχει χαθεί η μπάλα.
1: Θα χάσουμε την μπάλα τότε πάλι. Πάλι θα την χάσουμε.
0: Χάνουμε και την μπάλα ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Παγκόσμιο κύπελο τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να πούμε και να πρέπει να κάθεις όλη νύχτα όρθιος να δεις κανένα μάτς. Καλά δεν μιλάμε τώρα για αυτά τα παιχνίδια της, των πρώτων ημερών. Δεν είναι τίποτα. Αλλά τα μεγάλα παιχνίδια αργότερα ρε παιδί, πόσα... Πώς θα κάτσει τώρα η Ευρώπη να τα δει, ας πούμε. Κυριολεκτικά χάνει την μπάλα, λέει.

Λοιπόν, πολύ ωραία, έτσι να ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, και για το ΤΑΤΑ, το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ω, τυρλάντα, τυρλάντα, τα. Έρχεται κι άλλος.

Καλημέρα Πασοκτζή μου αγαπημένε. Κώστα καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχει Αργεντινή και Γαλλία, λέει. Γαλλία, Σενεγάλ.

Λοιπόν, κάτι αποτελεσματάκια εδώ διαβάζω. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Μάλιστα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγκουάι 1-1 τελικά. Η ομάδα που κουτσάρει ο Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης είναι ο προπονητής της Saudi Arabia. Έγραψε ιστορία ήδη ο Δόνης, έτσι. Ο πρώτος προπονητής, Έλληνας προπονητής, σε Μουντιάλ, σε τελική φάση Μουντιάλ, με άλλη εθνική, όχι με την εθνική Ελλάδος. Γιατί ο πρώτος Έλληνας Μουντιάλ με την εθνική Ελλάδος ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, Αμερική. Έλληνας προπονητής, έτσι. Δεν είναι ότι πήγε μόνο μια φορά η εθνική μας στο Μουντιάλ. Στην τελική φάση είχε πάει και με Σάντος.

λοιπόν, φεύγω, φεύγω. Ως εδώ ήταν και για σήμερα. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου με τα μηνύματά σας. Και εσάς που ήσασταν κοντά μου χωρίς τα μηνύματα.

Τα ξαναμούμε πάλι την Παρασκευή το πρωί, γιατί έχω αλληλημένες υποχρεώσεις πρωινές, αύριο και μεθαύριο. Πρωινές αφίξεις. Γενικώς, πρωινές χειριλασίες, μου λέει. Παρασκευάρα όμως εδώ, Παρασκευάρα.

Μέχρι αύριο ξαναπούμε. Μέχρι όχι αύριο, μέχρι την Παρασκευή θα ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Καθημερινά έχουμε τροχαία. Καθημερινά θέλει παιδιά πάρα πολύ προσοχή. Είναι τρέλα. Και πάρα πολύ ευγενική με τους γύρω σας, έτσι, ψυχραιμία, υπομονή και ευγένεια. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. 5 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο ραντεβού μας, στο ραδιοφωνικό. Μέχρι τις 12 ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο και όχι μόνο. Σήμερα που είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά stigmafm.gr και επισκεπτόμενοι το site μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Θα δείτε εκεί τις σχετικές εφαρμογές και μπορείτε να μπείτε και να στείλετε αυτό που εσείς θεωρείτε σημαντικό.

Ο καιρός είναι υπέροχος, είναι έθριος, είναι καλοκαιρινός. Καταγάλανος ουρανός, ασθενής άνεμη 3 με 4 μποφόρ βόρειο-δυτική. Με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 29 βαθμούς. Να ξέρετε ότι από Πέμπτη θα έχουμε μια σχετική άνοδο περαιτέρω της θερμοκρασίας, δηλαδή θα πάει στους 31, 32, 33 θα αγγίξει το την Παρασκευή και εκεί θα κοιμανθεί το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Πάντα είναι στην παρέα μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, που βρίσκεται στα Ντουρέη Καγαϊτανίου και διαθέτει κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας. Ολοκληρωμένες λύσεις με μηχανήματα και εξαρτήματα που χρειάζονται και τα διαθέτει εννοείται η Αγκροκέρ. Υπηρεσίες γεωπόνου, συμβουλές από γεωπόνο για τα σωστά βήματα, για να μην κάνετε λάθη, για να μην έχετε απορίες, αλλά και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs. Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τους αγρότες μας μέσω των αναλύσεων αυτών. Επικοινωνήστε αν θέλετε με την Αγκροκέρ για να μάθετε περισσότερα στο 23348. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 5 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Τα δρομολόγια είναι αναρτημένα στο site levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα και τα έκτακτα δρομολόγια όποτε αυτά προγραμματίζονται. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε από εκεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, εύκολα, απλά και γρήγορα. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Τείχων. Τείχων. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα, αλλά εάν υπάρχει, χρόνια πολλά. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στην βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Φανταστείτε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς του ΙΕ, το 2021, το 21 παραλαμβάνω, τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους έφτασαν τα 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1686 πέθανε ο Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, Σκοτσέζος, φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Και η τότε 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνεύστηκε τον Φράγκενστάιν. Το 1858 πέθανε ο Τζον Σνόου, Άγγλος ιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό και θεωρείται βέβαια από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Το 1890 γεννήθηκε ένας σπουδαίος ηθοποιός, κωμικός, ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον από την Αγγλία, που ήταν βέβαια ο λιγνός στο δίδυμο Χοντρός και Λιγνός, το θρυλικό αυτό δίδυμο. Το 1913 άρχισε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδος, ενώ το 1938 γεννήθηκε η Joyce Carol Oates, συγγραφέας που ενέπνευσε μουσικούς. Το 1941 γεννήθηκε ο Bill Cobham, θρύλος drummer της Fusion Jazz μουσικής. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Macau, Hong Kong, με σκοπό να ληστέψουν
ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Ήταν 1952 όταν γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός. Το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα, ενώ το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid, η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Το 1977 πέθανε ο Βέρνερ Φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός, ο πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Το 1996 πυροβολείται και σκοτώνεται ο ράπερ Τούπακ σε αμφιθέατρο στο Las Vegas. Πέθανε 6 μέρες μετά τον πυροβολισμό. Τέλος, το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο της Κύπρου στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά ευθέως και την ίδια την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.

Λοιπόν, έχουμε συμφωνία. Έχουμε συμφωνία ηλεκτρονική, βέβαια. Ηλεκτρονικά υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Προκατακτική, ας το πούμε έτσι, συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό εκεί του πολέμου. Η επίσημη τώρα τελετή υπογραφής του εγγράφου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Είναι ένα μνημόνιο, ας το πούμε έτσι, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμένων και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν πολλά σαφή ζητήματα για τη διέλευση εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Από την άλλη, ο Νετανιάχου βαδίζει μοναχός του, δηλώνει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει, δεν μας έχει πει τον τρόπο, την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ανεξάρτητα βέβαια από την συμφωνία.

Οι νάρκες είναι το πρόβλημα. Οι νάρκες που είναι στα στενά του Ορμούς καθυστερούν την όλη αποκατάσταση εκεί. Θα χρειαστούν μπορεί και 2 μήνες με μια γιγαντία επιχείρηση για να εντοπιστούν και να αφοπλιστούν ή να απομακρυνθούν.

Πάντως, έστω και έτσι, έστω και με αυτούς τους αστερίσκους, αν θέλετε, τα γκρίζα σημεία, αυτή η προκατακτική συμφωνία ή πείτε το μνημόνιο ή όπως θέλετε πείτε το, θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για να σταθεροποιηθεί εκεί η Μέση Ανατολή. Να επέλθουν και πάλι οι ισορροπίες και να σταματήσει αυτή η κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου και να τελειώσει βέβαια και ο πόλεμος. Υπάρχει μια συγκρατημένη, αν θέλετε, αισιοδοξία. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το θέμα τις επόμενες ημέρες, η όλη κατάσταση.

Πάντα σε κεντρικό επίπεδο στη Βουλή έρχεται το πόλυνομο σχέδιο της κυβέρνησης που φέρνει αλλαγές σε προσωπική διαφορά, σε ακατάσχετο. Και όχι μόνο. Στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Την έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ. Και πολλά ακόμα.

Τώρα σε πολιτικό επίπεδο ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του κόμματός του, της Ελλάς δηλαδή, στην Νίκαια, όπου στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το χώρο της εργασίας και της μικρής επιχειρηματικότητας, παρευρέθηκαν βουλευτές, πολίτες, επέκρινε ο ίδιος το κυβερνητικό δίλημα περί σταθερότητας και αντιπαρέβαλε τα ερωτήματα περί στασιμότητας και διαφθοράς έναντι της προόδου και της εντιμότητας, όπως είπε. Είχαμε και παρεμβάσεις από το κοινό κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Ενώ η Νέα Δημοκρατία μπαίνει, έχει μπει πλέον ολοταχώς περιοδεία. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε στην Ανατολική Αττική, επισκέφθηκε αντιπλημμυρικά έργα, κέντρα υγείας και άλλα στελέχη εξορμούν από τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια. Κορυφαίοι υπουργοί θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της Άλκο. Στην πρόταση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 23,3%. Η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση

είναι 14,2%. Στο 12,2, μάλλον στο 10,3 είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, με 8,1%. Και βλέπουμε πτώση και στην Ελληνική Λύση και στα άλλα, και σε άλλα κόμματα.

μεταξύ, οι βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, για πιθανή δημιουργία κόμματος. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και εχμήρες, θα έλεγα, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριανάκης, είπε ότι μια πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα προκαλέσει ζημιά στην παράταξη και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Θα πληγώσει, είπε χαρακτηριστικά, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό.

περνώντας το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός, αν το Πασόκ γίνει κυβέρνηση. Και μάλιστα, όπως είπε, είναι ένα κοστολογημένο μέτρο.

Και απάντησε ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κυρίου Ανδρουλάκη εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους έως 25 ετών.

τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, υπογράμμισε ότι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διαβλέπω μία βιασύνη, είπε, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε παρόν σε έναν προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης και Μπράτης σωστά επισκεπτόμενος στο Μπράτη, είτε στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο που είναι στο Γαϊτάνι ή και στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19, γιατί πολύ απλά βρίσκεις όλα, πραγματικά τα είδη που θέλεις για να κάνεις την διακόσμηση που ονειρεύεσαι για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για το υπνοδωμάτιό μας, εάν θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα, ξεκούραστα πραγματικά, θα πρέπει να αποκτήσουμε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom που μόνο ο Μπράτης διαθέτει για τη Ζάκυνθο. Εννοείται σεντόνια, κουρτινόξυλα και κουρτίνες για όλο το σπίτι. Τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο Μπράτης, και υφάσματα για εξωτερικούς χώρους και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Όλα τα είδη είναι σε προνομιακές τιμές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Σε τοπικό επίπεδο αναφερθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα θέματα του που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη, δύο συνεδριάσεις back to back, θα αναφέρουμε και πάλι τα θέματα στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αύριο εκδήλωση, ημερίδα αν θέλετε ενημέρωση, στο πνευματικό κέντρο σχετικά με αυτό το στοιχειωμένο έργο του Open Mall.

Συνεχίζουν τα απόνερα από αυτήν την τελευταία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, είναι κι άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία.

μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Ακούτε Στίγμα, εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, διεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας? We'll be right back.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 36 λεπτά είμαστε μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί και σήμερα. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου. Στέλνετε και διάφορα ερωτήματα στα μηνύματά σας και θα προσπαθήσω εκεί προς το τέλος της εκπομπής να απαντήσω σε κάποια, γιατί τα ψάξαμε. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, η οποία ήταν έτσι έντονη, είχε και εχμές και διαφοροποιήσεις, διαφορετικές απόψεις κτλ. Αντικείμενο βέβαια ήταν η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης στα ορεινά της Ακίνθου λόγω του γνωστού ζητήματος με την αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτών ιδιοκτητών βιτιοφόρων οχημάτων και δημόσιας χρήσης. Ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, θυμίζω, ο κύριος Τουρκάκης, εισηγήθηκε ως μια αποτελεσματική λύση και άμεση την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης εκεί πάνω στην περιοχή, στον Άγιο Νικόλαο, ή να εξεταστεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η προοπτική. Υπήρξε πρόταση άλλου μέλους του Δέλτα Σίγμα να υπάρξει συνεργασία και με ιδιωτικές υδροφόρες για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες εκεί των κατοίκων και των επιχειρηματιών στην ορεινή Ζάκυνθο, που τελικά πέρασε. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η στάση, να πω, η τοποθέτηση της αντιδημάρχου της κυρίας Αυγουστίνου, που καταψήφισε την εισήγηση του Πρόεδρου, του κυρίου Τουρκάκη, στήριξε την εναλλακτική πρόταση. Αλλά είπε και κάποια πράγματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και την φιλοξενούμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ξέρετε, το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο στο ότι, εντάξει, καταψηφίσατε την εισήγηση του Προέδρου. Δημοκρατία έχουμε. Τα μέλη του Δέλτα Σίγμα δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν την πρόταση, την όποια πρόταση του Προέδρου. Αλλά αναφέρατε ότι η έκτακτη ανάγκη που παρουσιάστηκε δημιουργήθηκε εντέχνως και μάλιστα είπατε χαρακτηριστικά: για όποιον θέλει μπορώ να του το αναλύσω. Δεν αναλύθηκε εκεί, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν θέλετε κι εσείς, να το αναλύσετε. Τι εννοούσατε?
1: Καταρχάς, κύριε Μπάστα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν καταψηφίστηκε η πρόταση, η εισήγηση του Προέδρου μας.
0: Ψηφίστηκε μια άλλη πρόταση.
1: Όχι.
0: Α, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Ακούσαμε. Δεν καταψηφίστηκε. Ζητήσαμε αναβολή για το θέμα της αφαλάντωσης.
0: Ναι.
1: Να έρθει, και μάλιστα ζητήσαμε να έρθει αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Ναι.
1: Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θα θέλαμε ένα τόσο σοβαρό θέμα να μην συζητηθεί σε μια κατεπίγουσα συνεδρίαση, αλλά σε μια τακτική,
0: ναι,
1: αφενός.
0: Mm-hmm.
1: Και αφετέρου να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση πριν έρθει αυτό το θέμα προς τους συμπολίτες μας, διότι γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας είναι αρνητικό στο θέμα της αφαλάντωσης.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί γνωρίζει και δεν επιθυμεί να συμβεί αυτό στο νησί μας, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης.
0: Άρα λοιπόν είστε υπέρ της αφαλάτωσης.
1: Είμαι
0: αλλά
1: υπέρ οποιασδήποτε πρότασης,
0: ναι,
1: που θα δώσει οριστική λύση στο θέμα του νερού.
0: Άρα και
1: στο θέμα της υδροδότησης.
0: Άρα
1: φυσικά
0: και ενδεχομένως και της αφαλάτωσης.
1: Φυσικά.
0: Αλλά όχι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος που πήγε.
1: Ακριβώς.
0: Στο
1: όχι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Εκεί ήταν η διαφωνία.
0: Ναι.
1: Το είχα πει και στην τοποθέτησή μου πριν φτάσουμε να ψηφίσουμε τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ενώ προηγουμένως να υπάρχει μια ενημέρωση προς τους συμπολίτες μας και φυσικά να έρθει σε τακτική συνεδρίαση και να συζητηθεί και να πάρθει απόφαση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αφαλάτωσης, αν αυτή είναι η οριστική λύση.
0: Ναι.
1: Αφενός αυτό. Ναι. Αφετέρου, η δεύτερη πρόταση, το δεύτερο σκέλος της πρότασης, το οποίο ψηφίσαμε, ήταν κάτι το οποίο θα βοηθήσει να λυθεί άμεσα, δηλαδή τώρα, το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι αυτό? Στο να συνδράμουν υδροφόρες Προσέξτε λίγο εδώ, γιατί και εδώ έχει δημιουργηθεί πάλι μια.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Δεν πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση να συμβεβληθεί με δημοσίας. Η απόφασή μας ήταν η εξής. Οποιαδήποτε υδροφόρα είναι αδειοδοτημένη και μπορεί να συμβασιοποιηθεί με την ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: θα καλεστεί, θα σταλθεί πρόσκληση και θα καλεστεί ούτως ώστε να συνδράμει εκεί που δεν θα μπορέσει η ΔΕΙΑΣ και όποτε και όσο δεν θα μπορέσει η ΔΕΙΑΣ. Γιατί?
0: Από οποιαδήποτε γεώτρηση.
1: Από
0: τις αδειοδοτημένες.
1: Βεβαίως, από τη ΔΕΙΑΣ. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Όμως, αυτό θα πρέπει να το εξετάσει, αυτό το είπαμε κιόλας, αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η υπηρεσία μας, οι υπηρεσίες μας μάλλον, οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, ναι, ποιες είναι οι υδροφόρες αυτές οι οποίες μπορούν βάσει της αδειοδότησης που έχουν να συμβεβληθούν με τη ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: και κατά πού και πόσο νερό θα μπορέσουν να αντλήσουν τη ΔΕΙΑΣ. Ήταν πολύ ξεκάθαρο.
0: Είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι δημόσιας χρήσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, γιατί όντως, μάλλον αυτό που αναφέρατε που εγώ είπα, αυτό που αναφέρατε που εγώ είπα, ότι ενδιάμεσα δημιουργήθηκε έτσι μια κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έκτακτης ανάγκης.
1: Έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Όταν υπήρχε μια συνάντηση με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών από τα ορεινά, που οι άνθρωποι προφανώς είχαν πανικοβληθεί για όλο αυτό το οποίο θα προέκυπτε, γιατί στην ουσία δεν το είδαμε ότι προέκυψε, δεν έχουν μείνει τα ορεινά χωρίς νερό, δεν έχουν μείνει επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή χωρίς νερό.
0: Άρα, τις προηγούμενες ημέρες ήταν οριακά, κυρία Αγουστίνα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Φυσικά.
0: Λόγω των προβλημάτων μεταξύ των υδρομεταφορέων, έτσι, των γνωστών.
1: Εννοείται πως έγινε γι' αυτό. Όμως την Παρασκευή που συνεδριάζαμε και είπα αυτό που είπα,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε κάποιο θέμα μη υδροδότησης αυτών των επιχειρήσεων που είχαν έρθει και είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι έχουμε πρόβλημα της υδροδότησης, διότι κανείς από αυτούς δεν έκανε καμία αίτηση αυτές τις μέρες, μιλάω μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή πάντα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στη ΔΕΙΑΣ, ώστε να τους υδροδοτήσει η ΔΕΙΑΣ μέσω των υδροφόρων.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρξε μια πίεση, γι' αυτό είπα για έκτακτη ανάγκη εντός εισαγωγικών, υπήρξε μια έντονη πίεση που νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να σκορπίσουμε τον πανικό και να δημιουργήσουμε όλο αυτό το κλίμα.
0: Την οποία θέλετε να πείτε την προκάλεσαν οι ίδιοι επιχειρηματίες εκεί της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, όλο το θέμα τώρα για να λέμε την αλήθεια δεν προκάλεσαν οι επιχειρηματίες καμία κατάσταση. Την κατάσταση, για να ενημερώνει τον κόσμο σωστά, κύριε Μπάστα,
0: ναι,
1: την έχουν δημιουργήσει, οι κόντρες που υπάρχουν μεταξύ των ΙΟΤΑΧΗ, των ιδιωτικών
0: υδρομεταφορέων.
1: Από εκεί έχει ξεκινήσει και προφανώς οι επιχειρηματίες παίρνοντας μηνύματα, γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω,
0: ναι,
1: παίρνοντας μηνύματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα μείνετε χωρίς νερό, δεν θα σας παίρνουμε νερό, θα μείνετε χωρίς νερό, και εκείνοι άσκησαν μία πίεση προς τη Δημοτική Αρχή και προς τη ΔΕΙΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ερώτηση, κυρία Αγουστίνου, σε αυτή την κόντρα, σε αυτή την αντιπαράτηση με τα επιχειρήματα της μιας πλευράς ή της άλλης, των υδρομεταφορέων,
1: ναι. Ναι.
0: Η Δημοτική Αρχή έχει κάποια ευθύνη, θεωρείτε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει η ΔΕΙΑΣ για παράδειγμα, δεν ξέρω, και δεν το έχει πράξει?
1: Κύριε Μπάστα, οτιδήποτε μπορούσε να κάνει 2,5 χρόνια που είμαστε τώρα στη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής,
0: ναι,
1: οτιδήποτε μπορούσε να κάνει η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΣ, γιατί το ίδιο είναι, μην τα διαχωρίζουμε, το έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες φυσικά έχουν αυξηθεί, άρα έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες των υδρομεταφορέων για καινούριες γεωτρήσεις, για νέες γεωτρήσεις, για αλλαγές χρήσεως γεωτρήσεων πολλών, δηλαδή από αδρευτικές να αλλάξουν σε ίδρευσης, είναι η αλλαγή χρήσης που λέμε που θα πρέπει να... από εκεί και πέρα...
0: Η κόντρα δεν καταλαβαίνω.
1: Εσείς έχετε και καινούργιες γεωτρήσεις,
0: ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να προστατευτεί και ο υδροφόρος ορίζοντας, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς ως Δημοτική Αρχή πού θα δώσουμε άδειες για καινούργιες γεωτρήσεις, γιατί θα πρέπει να προστατευτεί και ο υδροφόρος ορίζοντας, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να προστατευτούν. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουμε και ένα πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι υπό εξαφάνιση και θα πρέπει να προστατευτεί και αυτός ο τομέας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία όλων αυτών είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Σίγουρα οι υδρομεταφορείς καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τον Δήμο, από όλες τις δημοτικές αρχές όλα τα προηγούμενα χρόνια και στα 2,5 χρόνια τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Διότι αν υπήρχε δίκτυο, πολύ απλά κύριε.
0: Αν υπήρχε παντού δίκτυο,
1: δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή κανένα θέμα συζήτηση. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και προσφέρουν. Όμως θα πρέπει να επικρατήσει η λογική, να πριτανεύσει η λογική μεταξύ τους, να σταματήσει όλη αυτή η κόντρα και όπου μπορεί η Δημοτική Αρχή νόμιμα, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε νομιμότητας από τη Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα, κύριε Μπάστα, mm-hmm. θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, η εικόνα που έχετε εσείς σήμερα που μιλάμε, η Δημοτική Αρχή εσείς για την υδροδότηση στα ορεινά, στις βολήμες, στα σημεία όπου υπήρχε τέλος πάντων ένας προβληματισμός και ένα πρόβλημα μη επάρκειας, ποια είναι, έχει αποκατασταθεί
1: δεν έχει, όχι, δεν μπορεί, δεν είναι αδύνατο να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί.
0: Yeah.
1: Δεν πηγαίνουν τις ίδιες ποσότητες νερού οι υδρομεταφορείς, οι ιόταχοι που πηγαίνανε, εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη ΔΕΙΑΣ, διότι έχει καλύψει και καλύπτει ένα μεγάλο κενό και πραγματικά είναι όλοι άξιοι συγχαρητήριων. Και φυσικά είμαστε συνέχεια από πάνω και το παρακολουθούμε και όπου υπάρχει έλλειψη θα βρεθεί τρόπος να μην μείνει ούτε μία επιχείρηση ούτε ένα σπίτι χωρίς νερό. Γι' αυτό κιόλας προχωρήσαμε την Παρασκευή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ,
0: ναι.
1: στο αν χρειαστεί να γίνει και μια σύμβαση ιδιωτικών ή ιδιωταχή υδροφόρων, ούτως ώστε να ενισχυθεί όλο αυτό. Μέχρι να πάμε, κύριε Μπάστα, σε μια οριστική λύση.
0: Για τις επόμενες
1: μέρες, ακριβώς, γιατί τις επόμενες μέρες θα έρθει το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν καταψηφίστηκε η εισήγηση του Προέδρου μας. Ζητήθηκε αναβολή για λίγες μέρες και να γίνει σε τακτική συνεδρίαση και κάτι που θα το ήθελα και εγώ, με μοναδικό θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και να καλεστούν και οι πολίτες, ώστε να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.
0: Και άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι το προσωρινό μέτρο είναι η σύμβαση που είπατε με ιδιωτικές υδροφόρες, από ό,τι κατάλαβα.
1: Για όσο χρειαστεί παραλαμβάνω, ναι. έτσι, γιατί αλλά... και εδώ υπήρχε μια ναι. Άποψη ότι πάμε για
0: εσάι
1: όλο αυτό.
0: Ναι,
1: όχι, ναι. δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως άλλωστε το έχει αποδείξει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες ότι έχουν δώσει αρκετές λύσεις στα 2,5 χρόνια σε πολλά σημεία του νησιού μας και εκεί ακόμη περισσότερο θα δώσουμε την έμφασή μας στα ορεινά και όπου αλλού που απέχουμε να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Αυγουστίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, καλή σήμερα.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού και τεχνικών έργων μαζί μας η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου και μέλος βέβαια του ΔΕΔΕΛΑ ΣΥΓΜΑ της ΔΕΙΑΣ, που αποσαφήνισε ότι δεν καταψηφίστηκε η εισήγηση του κυρίου Τουρκάκη, του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ζητήθηκε να μετατεθεί αυτή η συζήτηση περί εγκατάστασης μονάδας αφαλάτους κτλ. Σε μια άλλη συνεδρίαση όπου θα υπάρχουν πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία, μια μελέτη ενδεχομένως που χρειάζεται, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα και μεγάλο, έτσι, το να πεις ότι προχωρώ σε δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης χωρίς απαραίτητα να είναι κακό ούτε καλό, δεν παίρνω θέση επί αυτού, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έτσι μπορεί πρόχειρα να περάσει με την διαδικασία του κατεπήγοντος, όπως μας είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αυγουστίνου.

Για ένα μήνυμα που λάβαμε για το γεγονός ότι είναι κλειστά τα δύο πάρκινγκ στο Αργάσι, όπως μας έστειλε ένας φίλος, δεν είναι τα δημοτικά πάρκινγκ, είναι ιδιωτικές εκτάσεις αυτές. Εκατέρωθεν μιας επιχείρησης εκεί στο Αργάσι, και δημιουργείται ένα πρόβλημα, ένα περαιτέρω, ένα επιπλέον πρόβλημα, διότι τα αυτοκίνητα παρκάρουν στις άκρες του πεζοδρομίου, τέλος πάντων εκεί της επιχείρησης αυτής, και κλείνουν ένα μέρος του δρόμου και δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο κομβούσιο, εννοώ κυκλοφοριακό. Οι πληροφορίες που λάβαμε είναι ότι χρειάζεται αδειοδότηση, χρειάζονται κάποια στοιχεία, κάποια χαρτιά, για να πάρουν άδεια αυτοί οι χώροι για να χρησιμοποιούνται ως πάρκινγκ. Έτσι. Προς τον Δήμο. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα που μιλάμε. Λεβάντε Φέρις με 5 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Στο site levanteferis.com δεν ενημερώνεστε απλά για τα δρομολόγια, για τις ώρες. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά μπορείτε να αγοράσετε και ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια εύκολη διαδικασία. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, να τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι κτλ. Το κάνετε με την άνεσή σας, στο σπίτι σας. Άμεσα λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και το μόνο μετά που χρειάζεται είναι να πάτε στο πλοίο. Προφανώς 40 με 45 λεπτά πριν την αναχώρησή του τώρα καλοκαιριάτικα, έτσι. Και να γίνει το σχετικό check-in στην είσοδο. Εάν θέλετε πάρα πολύ απλά να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, και το πρωί να έχετε ενέργεια, να έχετε ζωντάνια, να μην αισθάνεστε πιασμένο το κορμί σας και τα λοιπά και τα λιπορημένο, θα πρέπει να αποκτήσετε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς και τα διαθέτει μόνο Μπράτης. Είναι αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα για να ξεκουράζουν το σώμα. Ο Μπράτης διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, προσιτές τιμές σε όλα τα είδη και καθημερινά μεγάλες προσφορές.

Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Envirolabs, το οποίο πραγματοποιεί υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις γεωργικές σε καρπό, σε καλλιέργεια, σε ελαιόλαδο, σε ελαιοτριβία. Και μέσω των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών, οι αγρότες γνωρίζουν εάν, για παράδειγμα, το λίπασμα που επιλέγουν είναι το κατάλληλο, αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην καλλιέργειά τους και πολλά άλλα. Πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία. Βεβαίως, η Αγκροκέρ παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου. Για την σωστή καθοδήγηση των αγροτών, ειδικά των ερασιτεχνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23348. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου από εκεί βεβαίως μας ακούτε και ζωντανά, και υπάρχουν οι σχετικές εφαρμογές, θα τις δείτε, είτε με WhatsApp, είτε με Viber, είτε με email, να στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
1: Στίγμα Radio.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

7 λεπτά μετά τις 11 είμαστε στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε μέσω email. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου και ακούτε ζωντανά την εκπομπή. Τώρα από πού προκύπτει, φίλε μου, για λαγοκέφαλο στο Ιόνιο και στη Ζάκυνθο, δεν γνωρίζω κάτι, δεν...

Λοιπόν, θυμίζω ότι μεθαύριο Πέμπτη έχουμε back-to-back συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάμε στις 6.30, εννοείται στο Πνευματικό Κέντρο, 6.30 λοιπόν. Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2026. Το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό. Και ακολουθούν άλλα μικρότερης σημασίας. Και μετά για τις 8 είναι προγραμματισμένη η συζήτηση με θέματα που έχουν θέσει Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης. Διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο σχετικά με τη φύλαξη και τα 500.000 ευρώ που είχε ο Δήμος στη διάθεσή του για να γίνουν έργα. Το φέρνει ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Αρετάκης. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Δύναμης Ελπίδας ο κύριος Τσουρουνάκης ρωτά για ποιο λόγο κατεστερεί η μειοκτονία και η απεντόμωση. Και από εκεί και πέρα η Δημοτική Σύμβουλη Ανδρέας Ξένος, Δημήτρης Γιακουμέλος, Κώστας Πέτας, Διονύσης Μουζάκης και Γιώργος Τρούζας φέρουν άλλα θέματα. Ποιοι οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία, ρωτά ο κύριος Ξένος. Ενημέρωση για την παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερωθήκατε από την αστυνομία και ποια τα αποτελέσματα του ελέγχου από τον ΕΑΓΜΕ. Η ερώτηση από τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Ενημέρωση για το τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά με την ανάπλαση Αγίας Τριάδας Κρυονέρη. Ερώτημα από τον κύριο Κώστα Πέτα. Πρανή και δρόμοι της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης. Το θέμα το φέρνει ο κύριος Διονύσης Μουζάκης. Και θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑ, τιμολογιακή πολιτική, έργο τοπικής κοινότητας Κατασταρίου και τι θα γίνει με τους ιδιώτες μεταφορείς. Είναι τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Γιώργος Τρούζας.

0: Λοιπόν, η πρόσφατη επίσκεψη στη Ζάκυνθο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης του κ. Μπούγα έφερε στο προσκήνιο, τι άλλο, τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της Ζάκυνθου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η υποστελέχωση του πρωτοδικείου, της εισαγγελίας, η ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, η μετάβαση της δικαιοσύνης στη νέα ψηφιακή εποχή. Ανακοινώθηκαν πράγματα από τον αρμόδιο υφυπουργό. Με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γιατρά, να επαναφέρει με έμφαση τα προβλήματα, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα η ανταπόκριση στα αιτήματα δεν ήταν η αναμενόμενη. Έχουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Γιατρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιατρά.
1: Καλύτερα εμένα στις αξιοδότες είμαστε.
0: Είστε ικανοποιημένος από τα όσα ακούσατε από τον υφυπουργό, τον κύριο Μπούγα?
1: Ακούστε να δείτε, σε επίπεδο συζήτησης και συνεννόησης είμαι ικανοποιημένος. Είναι η πρώτη φορά που τεθήκαν ουσιαστικά στον τόπο που έχουν προκύψει τα προβλήματα, γιατί ο υφυπουργός ήρθε και είδε όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Παρακαλώ.
1: Η πρώτη διαπίστωση που έγινε είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί κάτι το οποίο αδικαιολόγητα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι η παραλαβή του δικαστικού μεγάρου από τα χρήκια των πρόεδρου δικαστηρίου, την πρόεδρο δικαστηρίου, για να λειτουργήσει κάτω η αίθουσα, η δεύτερη αίθουσα του δικαστηρίου, η οποία είναι γεμάτη αρχαιακό υλικό, το οποίο αρχαιακό υλικό πρέπει να μεταφερθεί στο υπόγειο, και για να μεταφερθεί στο υπόγειο πρέπει να αδειάσει από πιστήρια παλιά του 1980 και του 1990. Mm-hmm. Και αυτά τα πράγματα έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι θα συνδράμει και αν χρειαστεί και οικονομικά, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία της καταστροφής του παλιού υλικού και της μεταφοράς του αρχαιακού υλικού, κυρίως εκλογικού υλικού των τελευταίων 3-4 εκλογών,
0: για να αξιοποιηθεί η δεύτερη αίθουσα.
1: Να αξιοποιηθεί μια εξαιρετική αίθουσα από το ελληνικό κράτος, έχει χάλες πάρα πολλά λεφτά να τη φτιάξει και δυστυχώς μένει στις καλένδες. Λοιπόν, ένα σκέλος αυτό. Ήδη χτες με πήραν τηλέφωνο και από τα χθήκη και ο γραμματέας του Υπουργού για να μου πει ότι έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αφορά την υποδομή του δικαστηρίου. Το δεύτερο θέμα είναι, δεύτερο θέμα που τέθηκε ουσιαστικό, είναι το θέμα της υποστηλέχωσης εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι ο Δικηγορικός Συλλόγος είναι σε μια εποχή διαρκείας εδώ και αρκετό, πάρα πολύ καιρό, ένα χρόνο και βάλε.
0: Ναι.
1: Για το θέμα της στελέχωσης, μάλλον της υποστελέχωσης της εισαγγελίας και της ενίσχυσής της με έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή, η απέτηση διαχρονική πλέον είναι. Και το είδαμε πολύ καλό για πρώτη φορά υπουργό αυτό να υπάρξει δεύτερη οργανική θέση αντισαγγελέα της Ζάκυνθου, και σε κάθε περίπτωση να αποσπαστεί ένας αντισαγγελέας για να λύσει το εξής πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχει ένα στόκο υποθέσεων από το παρελθόν που έρχονται και είναι γύρω στις 4.000 υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές υπάρχει ένας πολύ μεγάλο φόβος ότι θα αρθούν σε παραγραφή.
0: Ναι, και πρέπει κάτι να γίνει.
1: Είμαστε πλέον σε πολύ ωραία και κατάσταση. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα υποστελέχωσης από υπαλληλικό προσωπικό της εισαγγελίας, διότι αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ υπηρετούν στην εισαγγελία και θα από 9 υπάλληλοι οργανικοί, μόνο 2.
0: Ο κύριος Μπούγας ανακοίνωσε την άφιξη νέων δικαστών υπαλλήλων.
1: Ήδη οφείλω να σας πω ότι μετά την επίσκεψη που κάναμε στο Υπουργείο με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Φλωρίδη, τον 8 Νοέμβρη,
0: ναι.
1: Προκυρήθηκαν 5 θέσεις για το

0: Κυρίου θα γίνουν οι άμεσα άλλες δύο θέσεις.
1: Άρα σύνολο 7.
0: Ναι, δηλαδή σε αυτό ούτως ή άλλως η ανταπόκριση ήταν άμεση από το, ήδη από πέρυσι.
1: Από τον Νοέμβριο.
0: Σε σχέση με τους υπαλλήλους. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το πρόβλημα με τον εισαγγελέα, με την αποστολή του εισαγγελέα, δεν είναι τη αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη συνδρομή του, ναι.
1: Είναι το αριβάλλον.
0: Και παρά το, γεγονός ότι υπήρχε και γνώμη και από τον κύριο Φλωρίδη και από τον κύριο Φλωρίδη, βασικά από τον Υπουργό, για την απόσπαση του εισαγγελέα, δυστυχώς ο Άρης Πάγος μέχρι τώρα δημιουργούσε ζητήματα. Υπήρχαν ζητήματα από την εισαγγελία του Άρη Πάγου. Δηλαδή δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα του Πάγου. Τώρα πλέον υπάρχει.
1: Γιατί όμως δεν υπήρχε, κύριε γιατρά, έτσι, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Μάλιστα, okay.
0: Υπήρχε μια υπόσχεση και από την προηγούμενη εισαγγελέα του Άρη Πάγου ότι θα εκφραστεί γνώμη και από τον παρόν και από τον εισαγγελέα με τον οποίο εγώ συζήτησα και το Γενάρη και το Μάρτιο και τα λοιπά. Εν τέλει τώρα πλέον υπάρχει γνώμη του εισαγγελέα για να αποσπαστεί.
1: Εισαγγελικός λειτουργός.
0: Ναι. Για το επόμενο εξάμεινο. Για όσο χρόνο χρειαστεί, θεωρώ μέχρι να ξεσκαρταριστεί το προηγούμενο υλικό.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη.
0: Ούτως ή άλλως,
1: ο εισαγγελικός λειτουργός θα έρθει για τη θερινή σεζόν, δεν θα έρθει για μόνιμα.
0: Όχι, για απόσπαση είναι εξάμεινη διάρκεια.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αν έρθει τώρα, το 18 του μήνα.
1: Θα είναι για 6 μήνες, ναι.
0: 18 του μήνα, από ό,τι ξέρω, είναι το θάνατο συμβούλιο. Θεωρώ ότι θα έρθει. Έτσι, η διαβεβαίωση από όλους είναι ότι θα έρθει. Αν έρθει τώρα, θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι.
1: Μάλιστα. Και μετά.
0: Μετά πάλι το ίδιο.
1: Πάλι ξανά τα ίδια.
0: Εξαρτάται πάντα από το ρυθμό. Ξέρετε ότι στο Υπουργείο υπάρχει μια παρακολούθηση των υποθέσεων. Ναι. Διότι οι γραμματείες στέρνουν ενημέρωση. Ένα τρίμηνο για το που ρίχνουν υποθέσεις, μετά προφανώς αν δεν έχουν τελειώσει, που δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουν οι υποθέσεις αυτές μέσα σε 6 μήνες.
1: Μα είναι δύσκολο. Ναι.
0: Μα είναι δύσκολο γιατί θα
1: είναι
0: μεσολαβεί και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, λόγω της αυξημένης κίνησης θα υπάρχει πληθώρα υποθέσεων. Φανταστείτε ότι η Ζάκη παράγει περίπου μεταξύ άλλων. Που παράγει και 3,5 με 4,000 υποθέσεις το χρόνο, έτσι.
1: 4,000 το χρόνο.
0: Ναι, 3,5 με 4.
1: Πάρα πολλές.
0: Τι να επεξεργαστούν δύο εισαγγελίες. Να επεξεργαστούν 1,200, 1,300, εκείνο το ανθρωπίνο δυνατό όριο. Γι' αυτό η θέση του δικηγορικού συλλόγου είναι ότι πρέπει να θεσπιστεί και δεύτερη θέση αντισαγγελέα.
1: Ναι, μόνιμη.
0: Αυτό, ναι, διότι μονίμως θα παράγεται ένα αρνητικό απόθεμα.
1: Άρα λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός που θα έρθει για ένα εξάμεινο δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά εντάξει, δεν το λύνει μάλλον μόνιμα το πρόβλημα, να το πω καλύτερα.
0: Θα βοηθήσει. Το ξέρει η πολιτεία αυτό. Θα βοηθήσει να βγει το καλοκαίρι πρώτον. Και δεύτερον, ίσως επεξεργάσει γύρω σε 700-800 υποθέσεις. Αυτές που κινδυνεύουν να μην παραγραφεί.
1: Μάλιστα. Τώρα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό εκεί της δικαιοσύνης, γιατί αναφέρθηκε ο Υπουργός, τι βλέπετε, βοηθά,
0: αυτό το οποίο τον αξιολογείτε. Ακούστε να δείτε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης εχαιρετήθηκε από τους δικηγόρους, από τους δικηγορικούς συλλόγους αυτού του μέλια εξ αρχής. Υπάρχουν δύο ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί και να πούμε ότι έχουμε πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ότι θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα κατά το οποίο όλοι οι συνάδελφοι θα εξοικειωθούν με το σύστημα και θα μπορούν πλέον να λειτουργούν μέσα από τα ψηφιακά μέσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Να το πω απλοϊκά, δεν θα γίνεται πλέον η κατάθεση των δικογράφων στους γραμματείς, θα γίνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο. Έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητος χρόνος επιμόρφωσης πρώτων και εξοικείωσης δεύτερων. Έγινε μια παρουσίαση του προγράμματος μια γενική παρουσίαση του προγράμματος, έτσι, στην αντιπεριφέρεια προχθές, αλλά αυτό απαιτεί σεμινάρια. Απαιτεί με κάποιο τρόπο μια απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα μπορούν να το μετέλθουν όλοι. Πρώτον, δεύτερον. Αυτό το οποίο προέκυψε από την επίσκεψη του Υπουργού και ήδη από την προηγούμενη, γιατί του έγινε μια ενδελεχής ενημέρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την λειτουργία του κτηματολογίου, η οποία επηρεάζει άμεσα τον οποιοδήποτε

0: Οπότε προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού, ναι. Διότι τα διαλειτουργικά τα συστήματα κανονικά θα πρέπει να συνδέονται, δεν μπορεί να σου τρέχουν υποθεσμίες ηλεκτρονικά, να ανεβάσεις αγωγές και ταυτόχρονα τα συστήματα του μαθηματολογίου να λειτουργούν με καθυστέρηση μηνών. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πάρα πολύ απλά όλο το σύστημα που κανονικά πρέπει να είναι διαλειτουργικό και ενιαίο, την άλλη τον αέρα. Τέτοιο λοιπόν το ζήτημα των προβλημάτων που υπάρχουν στο κομμαλογικό γραφείο Ζακύνθου. Τα αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα, αλλά και στην Αλφισάκ που είναι ιδιαίτερα οξεμένα. Σας ξαναλέω και πάλι το επαναλαμβάνω, έχουμε αμετάγραφα συμβόλαια από το 2022.
1: Πήρε θέση ο υπουργός για το ζήτημα.
0: Πήρε θέση άμεση, είπε πως η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ουσιαστικά την άει στον αέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως και να έχει, όχι μόνο στη Ζάκη, αλλά και στην Ελλάδα. Και μου είπε, επικοινώνησε με το κομμαλόγιο και μου είπε εντός των προσεχών ημερών θα ανέβω στην Αθήνα να δούμε τον υφυπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, τον κύριο Βεζιρόπουλο, μαζί με τον βουλευτή, ενδεχομένως με παρέμβαση του υπουργού, δεν ξέρω αν θα έρθει και ο ίδιος, για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα του χρηματολογίου. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται από τον υπουργό πρωτίστως ότι θα επηρεάσει άμεσα την όποια ψηφιακή. Αλλαγή γίνει στο πρωτοδικείο.
1: Χρειάζεται και εκεί ενίσχυση με λίγα λόγια.
0: Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί το ένα πόδι, του είπα υπουργέ μου, να τρέχει, να τρέχει και το άλλο να έχει να βαρύνει και να μην μπορεί
1: να
0: κουνηθεί.
1: Να σέρνεται, ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα που θεωρώ πως είναι άκρως απαραίτητο. Ζωτική σημασία για τη Ζάκη, για την άποψή τη, για χίλια δύο πράγματα είναι ζωτική σημασία. Να επιληθεί.
1: Ναι, πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί το χρηματολόγιο.
0: Ταυτόχρονα τεθήκανε στον υφυπουργό θέματα της αρμοδιότητάς του άμεσα ή έμεσα,
1: ναι,
0: για επίλυση. Τα θέματα αυτά σας τα λέω εντάξει, είναι τα εξής. Έχουμε ένα ζήτημα που χρονίζει, ήταν το ζήτημα των δανειακών αρρωγών. Όπου φύγανε κάποια στιγμή από την Αγροτική Τράπεζα και πήγανε στην κόκκινη Αγροτική Τράπεζα σε μια εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια της Αγροτικής. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα για να πάρει μια εξάλληψη αρρωγής. Τώρα φανταστείτε την αρρωγή 80 ετών, έτσι. Για να πάρει μια εξάλληψη αρρωγής να κάνεις τη δουλειά σου, πρέπει να σταυρώνεσαι στα τηλέφωνα και να περιμένεις περίπου ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε και εμάς τους δικηγόρους και τους συμβουλογράφους και τους πολίτες που θα θέλαν να πάνε δάνεια για τα σπίτια τους κτλ. Και υποσχέθηκε ότι εντός των ημερών θα μου στείλει νομοθετική ρύθμιση για να διαγραφούν από τα βιβλία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα δεύτερο θέμα το οποίο τέθηκε είναι και είπε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε πάλι στο πλαίσιο της συνάντησης που θα κάνουμε με τον κύριο Βεζιρόπουλο. Ενδεχομένως και με το Υπουργείο Οικονομικών, το ότι αυτό που είχαμε πει εδώ και χρόνια, αν θυμάστε, ότι όταν θα κυρωθούν οι δασικοί χάρτες και θα ανέβει και θα γίνει ανάρτηση του χρηματολογίου, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Διότι οι δασικές περιοχές της Ζακύνθου και ότι δεν υπάρχει το μη τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου με το άρθρο 62, εδάφιο 2 του νόμου 998-99, φέρονται πως είναι διεκδικούμενα από το ελληνικό δημόσιο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα πρέπει να διαγραφεί από τα κτηματολογικά φύλλα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τροχοπέδηση ανάπτυξη όταν φέρεται το ελληνικό δημόσιο διεκδικητής δασικών περιοχών όλης της Αγίου
1: Σχεδόν. Ναι.
0: Το τρίτο θέμα το οποίο τέθηκε είναι το θέμα των παραχωρητήριων, είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα των παραχωρητήριων της κτηματικής ομάδας της Ακίνθου. Είμαστε σε μια έχουμε περάσει κοντά 70-80 χρόνια από το σεισμό, υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δοθεί παραχωρητήρια και υπάρχει εκκρεμότητα, είπε πρέπει να το δούμε με μια επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό. Υπάρχει μια πρόταση από το Υπουργικό Σύλλογο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το κουβεντιάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια γόνιμη σε γενικές γραμμές συζήτηση.
1: Γόνιμη.
0: Εντάξει, πάντα κρατάμε μικρό καλάθι. Ο κ. Μπούγας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση των πραγμάτων, όμως είναι άνθρωπος που γνωρίζει. Έτσι.
1: Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, έχει και την πρόθεση να βοηθήσει.
0: Εκφράθηκε η πρόθεση να βοηθήσει, ναι, και από όλο το περισσιακό κλιμάκι που ήρθε εδώ. Βασικά στηρίζουμε στο ότι έχει γνώση των πραγμάτων, αντιλαμβάνεται την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα, λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Με επιφυλάξει, βέβαια, ειδικά στο θέμα του κτηματολογίου. Εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλε επιφυλάξει, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Εξαρτάται από το κτηματολόγιο, που δυστυχώ το κτηματολόγιο, κατά επιλογή τη πολιτεία, για μένα είναι τελείω λανθασμένη. Μία δημόσια λειτουργία έχει ανατεθεί σε μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί με τα δικά τη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Και εκεί, εκεί χάνεται, σας το λέω πολύ απλά, δεν μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία να εξυπηρετεί δημόσια λειτουργία. Εκεί λίγο έχει χαθεί η λογική.
1: Έχει χαθεί η μπάλα, ναι.
0: Έχει χαθεί μπάλα.
1: Κύριε γιατρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πιστεύω σας έδωσα μια γενική εικόνα της κατάστασης. Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακίνθου, ο κύριος Γιάννης Γιατράς, με τον οποίο συζητήσαμε αυτά που τέθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, και το κλιμάκιο που επισκέφθηκε πρόσφατα τη Ζάκυνθο. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε μόνο στην αποτύπωση των προβλημάτων και στη διαπίστωση, αλλά να δοθούν λύσεις. Όχι μπαλώματα, λύσεις.

Ακούτε Στίγμα. Το ρολόι μας δείχνει σχεδόν 11.30. Θα περάσουμε με Fine Young Cannibals που ακούμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time! Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Ενημερωτική ημερίδα διοργανώνει για αύριο 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο ο Δήμος για την πορεία υλοποίησης του έργου του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, ή αλλιώς όπως το ξέρουμε Open Mall, για ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα του εμπορικού κέντρου της πόλης, να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ελκυστικό, αν θέλετε, αστικό περιβάλλον για όλους. Είναι πολλοί επαγγελματίες και πολίτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει με το Open Mall. Και θα συζητήσουμε για αυτή την ημερίδα με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τον κύριο Νίκο Κώτη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το έργο? Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου? Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Καταρχήν να πούμε κάποια πράγματα για το Open Mall.
0: Βεβαίως.
1: Το έργο αφορά τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου και υλοποιείται από το Δήμο Ζακύνθου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ζακύνθου.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σαν στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου, όπως είπατε και εσείς, της πόλης, αξιοποιώντας τον πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα της Ζακύνθου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα εμβληματικό έργο, ένα δύσκολο έργο. Το έργο αυτό ξεκίνησε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και του Επιμελητηρίου, υπογράφηκε το 2019,
0: ναι.
1: Το 2018, συγγνώμη, 28 Δεκάτου 2018.
0: 8 χρόνια πριν.
1: Ναι. Είναι ένα έργο, το υπέγραψε, ήμουν εγώ μέλος στο ΔΣ του Επιμελητηρίου τότε, πρόεδρος ήταν ο αδερφός μου Φώτης Οκώτης.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φώτης Οκώτης με το δήμαρχο τον Παύλο τον Κολοκοτσά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα έργο πολλών χρόνων. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Θα φανταστείτε τώρα ότι η έγκριση του έργου ήταν το 19.
0: Ναι.
1: Η ένταξη δηλαδή του έργου.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, υπήρξαν πολλές αστοχίες, τα έχουμε πει κατά επανάληψη, τα γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από εμένα, εκεί με την εργολαβία.
1: Αυτό μας ένταξε 28 έκτου του 19. Από εκεί πέρα, να δούμε τώρα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, ικανοποιητικό σημείο, το Open Mall.
0: Ναι.
1: Το Open Mall περιλαμβάνει διάφορα υποέργα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να τα δούμε ένα-ένα για να τα εξηγήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Το υποέργο το ένα και το ίσως το πιο σημαντικό που βλέπει ο κόσμος είναι η ανάπλαση και ο εξοραϊσμός των οδών της πόλεως της Ζακύνθου, Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου και Δήμου Ζακυνθίων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το έργο έχουμε στην τρέχουσα φάση φτάσει σε ένα σημείο υλοποίησης περίπου στο 90%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν πεζοδρομηθεί 7.000 περίπου 7.200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, παράλληλα τα προβλήματα που τα γνωρίζετε και πολύ καλά που δημιουργήθηκαν στην πορεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι υπάρχουν και συναφείς δραστηριότητες που πρέπει να γίνει ένα συντονισμός, καλώδια από άλλες υπηρεσίες, καλώδια του ΟΤΕ, έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Και ευελπιστώ ότι θα προχωρήσουμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Ναι. Αυτό ήταν το ένα υποέργο.
1: Το
0: κύριο.
1: Να κάνουμε μια περιγραφή όλων και να κουβεντιάσουμε μετά.
0: Ναι, ό,τι θέλετε, ναι.
1: Το δύο είναι η προμήθεια και τοποθέτηση των συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο έργο να πω ήταν ένα, να σας πω ότι ήταν προϋπολογισμού 1.078.000.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο έργο, λοιπόν, η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το Free Wi-Fi, είναι 73.000 είναι ο προϋπολογισμός. Αυτό έχει παραδοθεί, εκκρεμεί η επαναφορά του σε λειτουργική κατάσταση του ανανάδοχο, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες από τον ανάδοχο για να ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Το 3 είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων βυθιζόμενων κολόνων. Αυτό είναι σε φάση ολοκλήρωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί 37 του 26.
0: Άρα λοιπόν είναι μέσα στο όλο έργο, είναι και η αξιοποίηση των λεγόμενων έξυπνων, να το πω έτσι, τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν και άλλα. Ναι, αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Και τα σύρματο δίκτυο, αλλά και οι κολόνες, οι βυθιζόμενες.
0: Μάλιστα.
1: Το 4 δεν υφίσταται, έγινε 15. Πάμε στο 5 που είναι η πλατφόρμα έξυπνης πόλης, το Smart City. Mm. Σημαντικό και αυτό. Είναι ενός προϋπολογισμού 55.800. Έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει site που είναι όλες οι πληροφορίες, δηλαδή είναι το zakynthosmartcity.gr.
0: Ναι.
1: Και αναβαθμίζεται διαρκώς με περιεχόμενο.
0: Όταν λέμε Smart City, έξυπνη πόλη, κύριε Κώτη, για να το κάνουμε όσο πιο απλά κατανοητό γίνεται στους φίλους που ακούνε, τι σημαίνει, τι θα σημαίνει για τους πολίτες, για τους επισκέπτες.
1: Ναι, που ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνολογία, κυρίως την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Mm. Και όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη εκ της γενέσεως, δηλαδή από το 85 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πραγματικά η πόλη της Ζακύνθου χρειάζεται αυτό το πράγμα. Έξυπνες διαβάσεις, πολλά, να σας πω ότι τρέχει και ένα άλλο πρόγραμμα για ψηφιακό μετασχηματισμό, περίπου στο 1 εκατομμύριο από το Δήμο Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Αυτό η πλατφόρμα έξυπνης πόλης είναι το κομμάτι του Open Mall.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι μικρότερο, αλλά είναι σημαντικό και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει πληροφορίες για αμαία, πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος και πολλά... Πληροφορίες για σημεία εκτάκτου ανάγκης, mm-hmm. ό,τι χρειάζεται ένας ταξιδιώτης, και θα συνεχώς να εμπλουτίζεται.
0: Και βέβαια είναι αυτά, όλα αυτά είναι ωφέλη για την τοπική κοινωνία, για τους επαγγελματίες της πόλης και για τους επισκέπτες, έτσι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε κύριε Βάστα, η Ζάκυνθος έχει αναπτυχθεί τουριστικά ραγδαία και πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε σωστά. Ο γρήγορος πλουτισμός έχει φέρει πίσω όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Τον πολιτισμό, γιατί και το Smart City πολιτισμός είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί και για τον πολιτισμό θα μας ενημερώνει. Δηλαδή έρχονται πολλοί επισκέπτες στη Ζάκυνθο και βλέπουν ήλιο, θάλασσα και κάποια πράγματα
0: τα κλασικά.
1: Οποία δεν είναι τίποτα, ναι, μπροστά, ναι, στον πλούτο, γιατί είναι ευλογημένο νησί με τεράστιο πλούτο πολιτιστικό.
0: Mm-hmm. Θα ενημερώνονται λοιπόν και για πολιτιστικές δράσεις, θα ενημερώνονται για πολλά.
1: Ναι, θα είναι ένας διαδικτυακός τόπος που θα ενημερώνεται διαρκώς.
0: Μάλιστα.
1: Και θα λειτουργήσει και σε συνεργασία και με το άλλο το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Δήμο, που είναι μεγαλύτερο.
0: Υπάρχουν άλλα σημεία του Open Mall που μπορούμε να σταθούμε και έχουν ενδιαφέρον?
1: Θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Ναι, είναι. Το 11 είναι η προώθηση του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο, το πλάνο επικοινωνίας, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή και το ένα και το άλλο, mm-hmm. η δημιουργία και ενημέρωση social media και διάφορες διαφημιστικά, ενημερωτικές ημερίδες.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικά έργα είναι τα επόμενα τώρα. Υπάρχει το 12 που είναι οι ενέργειες σύνταξης φακέλου και το 13 υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης. Τα σημαντικά τώρα πάλι είναι του επιμελητηρίου τα δύο έργα, το 14 και το 15, mm-hmm. γιατί ο κύριος δικαιούχος ήταν ο Δήμος, ο δικαιούχος ήταν το επιμελητήριο, επειδή δεν είχε τεχνική υπηρεσία. Γι' αυτό υπεγράφει,
0: ναι,
1: και αυτή η σύμβαση που υπεγράφει το 18, mm-hmm. μεταξύ του Δήμου και του επιμελητηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Τα έργα του επιμελητηρίου. Το έργο 14 είναι ενέργειες ανάδειξης εμπορικής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό και αυτό το έργο. Αυτό το έργο εκτιμάται η ολοκλήρωσή του έως 37 του 2026.
0: Ναι, τώρα, σε ένα μήνα περίπου, σε 1,5 μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και το έργο το 15, η προμήθεια εγκατάσταση πλατφόρμα επιχειρηματικότητας. Δηλαδή η πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Να αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των εσωτερικών και των εξωτερικών χρηστών στις υπηρεσίες και στις δημοσιευμένες πληροφορίες του Open Mall. Αυτό, και σε αυτό είναι δικαιούχος το επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ολοκλήρωση της μελέτης, αναμένεται η διαδικασία της ανάθεσης, εκκρεμεί η υλοποίηση σε αυτό το 2015.
0: Mm-hmm. Άρα κατά συνέπεια, κύριε Κώτη, πότε θα δούμε ολοκληρωμένο το Open Mall σε όλα τα υποέργα, σε όλες τις φάσεις του?
1: Πιστεύω, στο τέλος του 26.
0: Στο τέλος του έτους.
1: Θα το δούμε ολοκληρωμένο.
0: Mm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αύριο σε αυτή την ενημερωτική ημερίδα, τι θα παρουσιαστεί? Θα παρουσιαστούν όλα αυτά και θα τεθούν, θα γίνει μια παρουσίαση?
1: Θα παρουσιαστούν όλα τα υπόέργα,
0: mm-hmm.
1: και θα γίνει μια συζήτηση πάνω για το Open Mall Γιατί πραγματικά το Open Mall, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα έργο 9-8 χρόνων. Στην ουσία τώρα, 8 χρόνια για το Open Mall. Έχει κάποιες απορίες ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι εγώ όλοι βοήθησα στο Open Mall και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Όλοι αξίζουν ένα μπράβο για αυτό που έχει γίνει.
0: Τα εύσημα.
1: Ναι. Εμείς είμαστε αυτοί που το ολοκληρώνουμε. Πραγματικά ήταν και είναι, συνεχίζει να είναι ένα δύσκολο έργο. Αντιλαμβάνεστε γιατί είναι μέσα στην πόλη της Ζακύνθου.
0: Βέβαια.
1: Ευελπιστώ και πραγματικά πιστεύω ότι έως το τέλος του 2026 θα
0: έχει ολοκληρωθεί. Ναι.
1: Αυτά θα παρουσιαστούν στην ημερίδα, να γίνει συζήτηση, απορίες, θα υπάρχουν και από το επιμελητήριο, θα γίνει παρουσίαση και από το επιμελητήριο.
0: Ναι. Έχουν κληθεί, φαντάζομαι, φορείς, έτσι, οι οποίοι θα είναι παρόντες.
1: Και οι πολίτες έχουν κληθεί. Υπάρχει
0: και
1: πρόκληση.
0: Βέβαια, είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι ελεύθερη είσοδος, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Άρα μπορούν να θέτουν ερωτήματα οι πολίτες, να λαμβάνουν απαντήσεις.
1: Είναι μια πολύ καλή κουβέντα, παρουσίαση πρώτα, και μια πολύ καλή κουβέντα συζήτηση για το Open Mall.
0: Το οποίο Open Mall, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συνδέεται και με την στρατηγική του Δήμου για την ανάπτυξη γενικότερα της πόλης, να το πω έτσι απλά.
1: Βέβαια, και το Open Mall και σε άλλους Δήμους της Ελλάδος όπου έχει υλοποιηθεί, μόνο θετικό είναι, δεν έχει αρνητικά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ναι. Και από την αρχή, και σαν επιμελητήριο τότε που ήμουν στο ΔΣ και σαν Δήμος. Και είναι σημαντικό γιατί ο όγκος της ολοκλήρωσης της σημαντικής, του μεγαλύτερου κομματιού της υλοποίησης, έπεσε σε εμάς σαν δημοτική αρχή.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του 26, να αλλάξει τη μορφή της πόλης. Κάτι που το χρειαζόμαστε.
0: Προς το καλύτερο, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω ότι αύριο θα γίνει αυτή η ενημερωτική μερίδα, 6:30 το απόγευμα ξεκινά.
1: Σας περιμένουμε, κύριε Βασίλη.
0: Στο... καλά. Στο πνευματικό κέντρο, έτσι. Ενημέρωση και συζήτηση, τέλος πάντων, για την υπόθεση αυτή που λέγεται.
1: Θα
0: αυτή
1: γίνει
0: τη μεγάλη
1: πρώτα μία
0: στο Open
1: Mall. Ενημέρωση,
0: ναι.
1: Και μετά θα ακολουθεί συζήτηση.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Απορίες από το κοινό και τους παραβρισκόντες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώτη.
1: Πάστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν για την αυριανή ημερίδα, η οποία, να ξαναπώ, θα γίνει στο πνευματικό κέντρο. Ενημερωτική εννοώ ημερίδα για αυτό το μεγάλο έργο του Open Mall. 8 χρόνια τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε, όπως είπε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κώτης, να έχει ολοκληρωθεί στο 100% σε όλες τις φάσεις του μέχρι τα τέλη του έτους, αυτού του έτους. Για να δούμε και τα ωφέλη, δηλαδή, από την δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου, η Open Mall.

ή Αγκροκέρ Κεφαλινός με κορυφαία επώνυμα προϊόντα που οι αγρότες γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Η Αγκροκέρ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ελαιοραδιστικών της Κολοβός Group. Εννοείται ότι διαθέτει πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, εννοείται πως διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, μηχανημάτων και αγροεφοδίων. Παρέχει υπηρεσίες γεωπόνου, μια πολύτιμη πρόσφορα για να γνωρίζουν οι αγρότες μας ό,τι χρειάζεται για να λύνονται οι απορίες τους, για να καθοδηγούνται σωστά. Γεώργιος Κεφαλινός, με επιστημονική εννοείται κατάρτιση και εμπειρία πάρα πολλών ετών. Η Αγκροκέρ παρέχει ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους αγρότες μας, είναι οι αναλύσεις που πραγματοποιεί σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, σε ελαιοτριβία, το Ινστιτούτο Envirolabs, γεωργικές αναλύσεις, μέσω των οποίων οι αγρότες έχουν στην κατοχή τους πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για το προϊόν που παράγουν. Αγκροκέρ, Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 348.

στην εταιρεία Μπράτης βρίσκεται πραγματικά ό,τι είδος θέλετε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Για το υπνοδωμάτιό σας, ο Μπράτης έχει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Για να κοιμάστε καλύτερα, τόσο απλά. Διαθέτει σεντόνια για όλο το σπίτι, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά και δάπεδα, ταπετσαρίες τείχου. Τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company που μόνο εκεί θα τα βρείτε. Για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη. Ηματισμό ξενοδοχείων, για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης. Εάν δε θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, θα τα βρείτε μόνο στο κατάστημα Μπράτης, στην πόλη Φωσκόλου 19. Τιμές εξαιρετικές, προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα και αγοράζουμε εύκολα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε μέσω του site levanteferries.com το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι απλή, είναι γρήγορη. Άμεσα έχουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου. Θα πάμε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχουμε επιλέξει. Θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστούμε. Για 3 ημέρες ακόμα, τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία είναι 5 τον αριθμό. Είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Από 19 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες, σε 3 ημέρες δηλαδή, τα δρομολόγια θα αυξηθούν κατά ένα. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου.

Με Lou Reed σας αποχαιρετώ. 5 λεπτά είμαστε πριν τις 12. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: δεν είδα. Τι θα βαλάρουμε.
1: Α, σι.
0: Τον άρα, να σύντε τον άρα.

ξαφνικά βάλαμε τους λαγοκέφαλους στη ζωή μας. Βεβαίως έχουμε και πολλούς δίποδους λαγοκέφαλους εδώ στην Ελλάδα, κυρίως σε θέσεις υψηλές. Έχουν κεφάλι λαγού και γίνονται λαγοί στα δύσκολα, για πολιτικούς μιλάω. Τώρα λοιπόν έχουμε οδηγίες τι να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι επικίνδυνη η κατανάλωση του ψαριού, περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη. Τώρα δαγκώνει. Και έχει και προτιμήσεις. Δαγκώνει οπίστια, μυρούς και γεννητικά όργανα, γι' αυτό μην κάνετε γυμνή μπάνιο.

Δεν μας έφταναν οι τσούχρες, δεν μας έφταναν οι τιμές στις ομπρελοξαπλώστρες, έχουμε και λαγοκέφαλους. Επικίνδυνος ο ήλιος, επικίνδυνη και η θάλασσα. Όλα καλά.

Ένας Μητροπολίτης που ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρία έδειχνε πριν μερικές ημέρες στα πετρόλαινα τα γεννητικά του όργανα αφού είχε δοθεί η αύξηση. Από την κυβέρνηση και οι κάτοικοι εκεί των Πετραλώνων προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς δείχνει. Έδειχνε ότι του δώσανε αυτά, δηλαδή θεωρούσε ότι είναι λίγα, ή έδειχνε στους κατοίκους των Πετραλώνων ότι εσείς θα πάρετε

του επιβλήθηκε αργία. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαρεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι να έχουν πλήρη εικόνα, σου λέει, ας του κάνουμε μια αργία να μην έχουν να λέμε. Κάποια στιγμή θα τον επιστρέψουμε και αυτόν, όπως όλους. Θα του βρουν ότι είχε ψυχολογικά, θα πούνε ότι είχε κατουρηθεί και τα έβγαλε για να στεγνώσουν, γιατί ήταν στο δρόμο. Ότι τον έκοβε το στριγκάκι, ξέρω εγώ. Αυτοί οι καλέ καλέσει με το μαύρο το ρηχτό έχουν και όσο να είναι.

Ελπίζω να μην τιμωρηθούν και οι αστυνομικοί που το συνέλαβαν. Οι πολίτες που κάλεσαν την αστυνομία, γιατί μπορεί και αυτό. Πολλά θαύματα γίνονται, ξέρετε.

Το άλλο θαύμα, το μεγάλο, μεγάλο θαύμα, πολύ μεγάλο, μοιράκολο δηλαδή, είναι ότι ενώ ο Μητσοτάκης λέει θα κάνουμε εκλογές την Άνοιξη, από χτες ξεκίνησε περιοδίες, δηλαδή 10 μέρες νωρίτερα ξεκινάει περιοδίες. Μαύρε αγαπημένε μας Κυριάκο Πλεολόγου, θα ξεχάσουμε τι μας έχεις πει. Έρχεσαι ας πούμε στη Ζάκηθο που δεν το βλέπω. Θα μας πεις, θα σας φτιάξουμε δρόμους, θα σας φέρουμε νερά, πολλά νερά. Θα εξαφανίσουμε τα σκουπίδια και διάφορα τέτοια. Στο μεταξύ, μέχρι τις εκλογές δεν θα έχει γίνει τίποτα, θα έχουμε ξεχάσει κι εμείς τι έχεις πει, και άμα τα θυμηθούμε παραμονές εκλογών ότι μας έταξες και δεν έκανες τίποτα, εκτός αν μας πεις ότι κοιτάξτε, ξαναψηφίστε με και αμέσως με το που βγω, τελείωσε, ούτε λούμπες, ούτε αλμυρό νερό, ούτε σκουπίδια. Αλλά αφού με ψηφίσετε, εντάξει, εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το Σεπτέμβριο θα πάμε σε εκλογές. Ειδικά μετά τη χθεσινή δημοσκόπηση που η Νέα Δημοκρατία είναι και σε άνοδο, έπιασε 23,3 και έχει μόνο 9,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα. Βεβαίως η δημοσκόπηση έγινε προτού ξαναμπεί φυλακή ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη, γιατί τώρα είναι η κάμα αδέλφια.

Έχουμε μια πολύ κερδοφόρα είδηση. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι από τους υδραγονάνθρακες εδώ στο Ιόνιο θα κερδίσουμε έως και 10 δις, αυτά θα είναι τα δημόσια έσοδα, σε βάθος χρόνου. Σε πολύ βάθος όμως. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ζει κανένας από την κυβέρνηση σήμερα όταν θα αρχίσουμε να παίρνουμε κάτι από τα 10 δις. Και το σίγουρο είναι ότι όταν θα αρχίσουμε να έχουμε υδραγονάνθρακες, από εδώ θα κρυβίνουν όλα πάλι. Θα φτάσει το φυσικό αέριο σε αφύσικα ύψη, όπως πάντα. Όπως γίνεται και με το ηλεκτρικό ρεύμα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Σήμερα το πρωί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε ένα τηλεοπτικό κανάλι έκανε κάτι μεταξύ Λίτσας Πατέρα και Άση Μπίλιου, έκανε προβλέψεις. Έκανε και κριτική βέβαια. Είπε λοιπόν για τον Ανδρουλάκη ότι δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Για την κυρία Χαριστιανού είπε ότι δεν έχει πολιτικό λόγο. Χαρακτήρισε απίστευτα αλαζόνα τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε φυσικά και για τον Αντωνάκη. Πρώην υπουργός η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και αδελφή του Κυριάκου. Είπε δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Πιστεύω ότι το δίσεξε Μαρτίν ουκ ανδρός σοφού και θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός παράταξης θα κρίνει. Έκανε και μία διευκρίνηση, άλλο Καραμαλής, άλλο Σαμαράς. Είπε λοιπόν ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις, αλλά δεν θα έκανε κάτι να βλάψει την παράταξη. Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν τα πέναλτι. Είπε και για τον Αντωνάκη ότι είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη εννοεί, και του υπουργού εξωτερικών του Γεραπετρίτη.

και επιλέξει για τον Αλέξη η βουλευτής Χανίων, έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είπε: στην Ελλάδα έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφή, αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χτες: σας ξεφτιλίζω, σας υποχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας και αφού σας ξεφτιλίσω θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στο λαό ψήφισε τον. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Απλώς αναρωτιέμαι. Τα φύγε γύρνα που συμβαίνουν στο κόμμα της, στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνησή της, αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία και ο αδελφός της, τα έχει προσέξει ή απλώς κάνει κοπανέλη στα Χανιά και δεν ασχολείται με αυτά? Φύγε Βορύδη, έλα Βορύδη. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Το έλα εσύ θυμίζει και το έλα εσύ της που λένε για τον Τσίπρα, οπότε άστο.

Επίσης είπε για τον Αλέξη ότι είναι συμπαθής άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να μας κερδίσει, γιατί δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα την ξαναπατήσει. Το 72 έως 73% αυτή τη στιγμή δεν θέλει το Μητσοτάκη. Ρε κυρία Μπαχογιάννη μου, μην τα λέτε αυτά, γιατί άνετα μπορεί να πει κάποιος ναι, αλλά και ο Μητσοτάκης στις μετρήσεις δείχνει αντιπαθής, γιατί το 73% δεν τον θέλει. Μην τα λέτε αυτά, γιατί κάνουν συγκρίσεις. Ξυπνάτε τον κόσμο έτσι. Αφήστε τον. Μια χαρά είμαστε με το κουτόχορτο. Το τρώμε για τσάμπα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Μια φορά να δούμε Sky, τελείωσε. Ζημιά ανεπανόρθωτη.

είπε και κάτι για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου τη 17 Νοέμβρη. Η κυρία Μπακογιάννη. Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει παραδεχτεί τίποτα. Ανήκει στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Ιταλία και αλλού που έχουν δείξει μεταμέλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει επιδείξει τίποτα. Είναι ο ίδιος που είχα δει στο δικαστήριο. Οκ, λοιπόν. Ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει για ένα χρόνο στη φυλακή και μετά θα βγει. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο, άμα συναντήσει τα παιδιά της Ντόρας, θα έχει αλλάξει κάτι ή θα αλλάξουμε τον νόμο? Αχ βρε Ντόρα, μας μπερδεύεις. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο, άμα θα βγει, δεν θα είναι η κακιά η Ντόρα? Θα είσαι μόνος η κακιά? Δεν είσαι, λέω τώρα, λογοπαίγνιο κάνει.

μαζί μας. Είναι το Rock and Roll. Είναι στο Τσιλιβί. Και εκεί θα νιώσεις μία γεύση που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Γιατί το Rock and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience. Φρέσκο σούσι φτιάχνονται καθημερινά, έτσι. Λαχταριστά νούντλς, αφρά τα μπάουμπαν και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Το Rock and Roll έχει φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και κυρίως προσιτές τιμές. Και έχει και delivery. Ναι, ναι. Για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεις. Rock and Roll. Τηλέφωνο 2695022462.

Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Την έχουν ματιάξει, τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τώρα την κυρία Άννα Μισελ Σιμακοπούλου. Θυμάστε, διαρροή emails. Η εισαγγελία προτείνει ενοχή για την κυρία Άννα Μισελ Σιμακοπούλου. Το Μισελ από πού βγαίνει, από το Μισελίν. Είναι η δίκη για την υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από δήμων ψηφοφόρων ενώπιση των ευρωεκλογών του 2024. Η εισαγγελέας λοιπόν του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών εισηγήθηκε την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Μισελ Σιμακοπούλου για το σύνολο των αδικημάτων που αντιμετωπίζει. Ναι, δεν γίνεται, την έχουν ματιάξει την κυβέρνηση. Κάνα παπά να φωνάξετε, όχι αυτόν που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στα πετρόλαινα, φωνάξετε κάνα παπά από αυτούς που πήρανε την πολύ πολύ μεγάλη αύξηση να σας ξεματιάσει ένα ευχέλαιο κάτι. Ναι, δεν γίνεται κάθε μέρα έλεος δηλαδή. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοια. Και καλά, αυτοί ήταν οι κάθεοι. Εσείς που πιστεύετε και δίνετε και αύξηση και καλά κάνετε, τι με νοιάζει εμένα. Όχι, με νοιάζει γιατί εγώ την πληρώνω, αλλά δεν έχει σημασία. Να το τρώτε τέτοιο μουτζωμά. Όχι. Δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι νικάμε, αδελφιά. Τώρα τι νικάμε δεν ξέρω.

Η πολύ ωραία παιδική ταινία «Η φάρμα των ζώων», βασισμένη στο βιβλίο του George Orwell, μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Τελευταίες προβολές σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στις 18:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Την Πέμπτη έρχεται το Toy Story 5, αυτό έχω να σας πω.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Ζώα είναι ίσα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Τα πλέσσα δε μάρκετ. Τα ζακηθινά σούπερ μάρκετ που είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Προχωρούν ακάθεκτα σε μειώσεις τιμών. Αυτή την περίοδο λοιπόν σε 519 προϊόντα κάνουν σταθερές μεγάλες εκπτώσεις έως και 30% στους καφέδες.

στα κατσαριδοκτόνα, τα αντικουνουπικά. Αφαιρούν από 2 και 30 έως 5 και 30 ευρώ και στα ντομοκτώνα. Ενδεικτικά σας λέω τώρα, γιατί δεν μπορώ να κάτσω να σας πω σε 519 είδη. Στα απορριπαντικά έχετε εκτόσεις από 1,20 έως και 4,90 ευρώ. Αποσμητικά, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βαφές μαλλιών. Έκπτωση από 2,20 έως και 3,20 ευρώ. Στα προϊόντα παραπαστάθης έως και μείον 2,30. Εκτόσεις λοιπόν από 20 έως και 50% σε 519 είδη. Παντού. Στο παντοπολείο, στα τυριά, στα ψυγεία. Θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα επώνυμα, έτσι, με πολύ μεγάλες εκτόσεις. Πλέσσας The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης.

Ο Αλέξης πήρε τα πάνω του μετά την χθεσινή δημοσκόπηση. Άρχισε τις θριαμβολογίες αφού είπε σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Άρα παιδιά, το Σεπτέμβριο θα πάμε σε εκλογές.

Και τώρα ο συγκεντρώσεις που κάνει ο Αλέξης έχει... Το εξής μοτίβο. Πρώτα μιλάνε οι πολίτες και μετά οι επικεφαλής της Ελλάς. Ο επικεφαλής είναι μέχρι τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά θα έρθουν και άλλοι.

Αφού πήγε λοιπόν στην Κεσαριανή την ημέρα που έγινε πρωθυπουργός να καταθέσει το γαριφαλάκι του, σήμερα, χτες μάλλον, ξεκίνησε από λαϊκές γειτονιές του Πειραιά.

Μια πολύ πραγματικά πολύ μεγάλη ταινία προβάλλεται αυτές τις ημέρες και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Η ταινία του μάγου Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης. Μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9.30 μέχρι και αύριο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Δεν είναι μια ταινία με διαστημόπλια, με εξωγήινους και με τέτοια. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη αλλά με έντονα στοιχεία δράσης ταινία που δίνει πάρα πολλές απαντήσεις. Η Μέρα Αποκάλυψης. Ενημερωτικά την Πέμπτη έρχεται το Scary Movie.

Την Κυριακή μην πάτε για μπάνιο, μην πάτε πουθενά. Θα έρθει ο Κασελάκης στη Ζάκυνθο. Θα φέρει και το κασελάκι του και θα φωνάζει λούστρος, λούστρος, εδώ καλός ο λούστρος. Ό,τι αγιάλιστα παπούτσια έχετε, φορέστε τα, ο Κασελάκης θα λουστράρει στη Ζάκυνθο. Μεγάλη επιτυχία. Να σας θυμίσω ότι ο Κασελάκης είναι επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο και θα έρθει στη Ζάκυνθο στο πλαίσιο περιοδίας και επαφών με την τοπική κοινωνία. Μην πάει κανείς για μπάνιο. Μην ξεφυλιστούμε, πρέπει να του κάνουμε μεγάλη υποδοχή. Και δεν έρχεται έτσι αυτό, όχι, θα συναντηθεί λέει με εκπροσώπους φορέων, με συλλογικές οργανώσεις του νησιού, γιατί θέλει να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ζάκυνθο. Πόσες μέρες θα κάτσει, γιατί χρειάζεται πολλές μέρες για να έχει πλήρη ενημέρωση. Επίσης θα επισκεφθεί καταστήματα και επαγγελματίες. Δεν του είπε κανείς ότι την Κυριακή δεν υπάρχει κανένα μαγαζί ανοιχτό? Πού θα έρθεις παιδάκι μου Κυριακή? Δεν έχουμε ανοιχτά μαγαζιά. Εμείς είμαστε πλούσιοι. Σιγά που θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας την Κυριακή. Πού θα πάει, στα καφέ?

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή στοχευμένα στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, ξέρει πού απευθύνεται το καταλυμά σου και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του σας περιμένουν στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε κι εσείς. 26950 44 107 το τηλέφωνο. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη σήμερα συστήνουν σύσφυξη, τόνωση και αναδόμηση. Είναι τρεις διαφορετικές λέξεις, αλλά σε μία θεραπεία. Σήμερα λοιπόν προτείνουν την τεχνολογία των ραδιοσυγχνοτήτων RF. Αντιμετώπισε τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυγχνοτήτων RF. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο, χωρίς χρόνο από θεραπείας. Η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διαγύροντας την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνης. Το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Μην το σκέφτεσαι. Ξεκίνα σήμερα. New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42. 2695022820 το τηλέφωνο.

κάπου θα τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε κυρίως στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Ατύχημα θα ήταν το εξής: να έχει ξεκουμπώσει από τον αφαλό τα κουμπιά και να έχει κατεβάσει το παντελόνι του γιατί του χάλασε το φερμουάρ. Αυτό είναι ατύχημα.

0: όμως έχεις ανοίξει μόνο το φερμουάρ και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
0: Και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω. Δεν είναι ατύχημα αυτό το πράγμα.
2: Άρα ήταν επί τούτου. Ήταν επί τούτου.
0: Ακριβώς ναι.
3: Ναι, αλλά ήταν Μητροπολίτης όμως αυτός που το έκανε αυτό με το πουλάκι. Πουλάκι το τραγούδι το γνωστό, το πουλάκι Τσίου. Εδώ είναι το πουλάκι του Μητροπολίτη, δηλαδή ευλογημένο πουλάκι, αγιασμένο. Περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα, που προχτές κυκλοφορούσε ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αφρικής, που ήταν εδώ και τον συλλάβανε, δεν φορούσε βέβαια ράσα, ήταν με απλά ρούχα και όλο αυτό το περιγράφει πολύ γλαφυρά, είναι η αλήθεια, ένας κάτοικος εκεί της περιοχής που μας δίνει λεπτομέρειες.
0: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω καλή μου πρόσεχε γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα, έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
0: Σώπα μου λέει, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει, α δεν τρέπε.

0: κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στην νεοελληνική κάνω έτσι. Όταν λέμε κάνω έτσι, όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει «Α, αυτό το α, αυτό το α είναι 100 λέξεις τουλάχιστον, είναι καταγγελία». Και περιγράφεται με αυτό το α, είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε, που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευθούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
0: Με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Όπως λέει και η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά. Πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο. Έχουν ξαμολυθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό. Σταθερότητα ή χάος και πάμε μπροστά. Τώρα, τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός. Και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει με όλους τους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώο αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός. Εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα τον Τσίπρα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό, όλοι τον βλέπουμε κάπως τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως σε αυτό, θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο από τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή, και βέβαια και η πολιτική όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχεις εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχεις εσύ αφορά και τον ίδιον. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ. Από την Κοκκινιά. Από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει και άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από την δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή. Ονόμασε Ελλάς το κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται, να κοροϊδεύεται ο κόσμος, και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά. Και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή, πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουνε 1500 αφημοί, έρμα αφημί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
5: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
4: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.

0: χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί. Γλέντι, τρελό θα γίνει και θα κάτσουν τα 1500 αφημί. Περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει. Γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί. Το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό. Δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη φυτεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
2: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ,
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι.
2: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βάλει στομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά. Το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Η Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο Ελλάς ήταν ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο Ελλάς πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του Ελλάς ήταν οι Γερμανοί Ναζί κατακτητές του τόπου μας εδώ. Οπότε του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος. Κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα. Και αμέσως μετά όλο αυτόν τον αγώνα, το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Με την αντίσταση, με την αντίσταση.
2: Στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας, τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους,

0: Όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι. Ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή του. Το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 1946 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 1944. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνίες, στοιχεία, τι σχέση έχουν. Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός. Τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη που είναι και γραμματέας του κόμματος.
1: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα, άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους ταγματασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχρεμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός. Είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως τα έφερε η μοίρα. Και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του, στη Μεσούντα. Είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή. Ένας λαϊκός ηγέτης, από τους πιο λαϊκούς που είχαμε, πήρε το νήμα από τον Κολοκοτρώνη του προπροηγούμενου αιώνα, ένας κομμουνιστής, ένα γνήσιο τέκνο και καμάρι του ελληνικού λαού, σαν σήμερα λοιπόν το 1945.

0: ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα από το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία.
1: Είναι ο φόρος ο ένας, κοντός. Η περίεργεια τι είναι, αντάρτες, δεν είχαν ακουστεί ξανά.
2: Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω.
1: Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος η επικεφαλής, λέγουμε Άρης Βελουχιώτης.
2: Άρχισε λοιπόν, αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι και μίλησε, έβγαλε λόγο.
0: Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς.

Βγήκαμε στο κλαρί να πολεμήσουμε για τη δευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παγικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι θέλουν μας ακολουθούν. Θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε.

κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα.

0: Και αυτό το ομολόγησε και ο Έντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχει.
1: Ήταν γεννημένος ηγέτης για ένα πέρασμα του Άρη. Ξεσήκωνε και πεθαμένους τους, ξεσήκωνε.
2: Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει και εδώ την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει.

Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός.

0: αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων, από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού, Λεωφόρος, 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, όπως το όλοι σας περιμένει εκεί. Ο Δημήτρης Κύρικος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
2: Πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Ωραία, παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
2: Βγάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο Κυρβασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον Κυρβασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει,
1: ναι. Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου
1: πέρα. Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι,
4: ναι.
2: Είσαι.
4: Ναι, ας την πω. Παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χτες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας, μωρή της λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
2: Στα τριτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει?
2: Τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
2: Το σεισμολόγο?
8: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει κανένα αυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο κανένα αυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000.
2: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
9: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι, συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Stigma Radio.
14: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
15: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
16: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
17: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
18: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
19: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
20: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
21: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
22: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26-950-25-798.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
23: Στίγμα. Στίγμα. Και αν είχατε και έχετε απορία πόσο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 15 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα, η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
24: Μετά από 30 χρόνια, ναι. Ο Μποκιούς πέθανε πέρσι, πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
25: Ναι.
24: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
25: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο...
24: Λοιπόν, να σου πω.
25: Ήσουν
24: αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι για να βγάζουμε χατζηλίκι.
25: Ελληνικό, ας πούμε.
24: Ελληνικό.
25: Ναι.
24: Έκανα λαχανοτολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, ταλαμοσαλάτα.
25: Έλα ρε πάνω.
24: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, ψηφιτήτριά μας. Και μου λέει, άσε μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. Τρία αστέρια Μισελέν, ο Μποκιούς, μύθος, ας πούμε. Για να του δώσω αριστερό συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς τι να μαγειρέψουμε εδώ πέρα. Λέει, θέλω, μου είπαν ότι κάνει καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει, τι, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει, άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια, του λέω πάρα πολύ καλά. Η μάνα μου, λέω, είναι από την Ίσυρο, η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππούς στη Σέρεφο, έχω μεγαλώσει, πατέρας από το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει
25: σε θάλασσα.
24: Μου λέει, άκου, θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα δύο πρώτα χρόνια, φαίναν τις κάσες με τα μπαρμπούνια και διάλεγα το 20%.
25: Αν ήθελες τώρα, διάλεγες, δηλαδή έκανες, διάλεγες μπαρμπούνια.
24: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
25: Για μισελενάτο σεφ.
24: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχοντας στην Ελλάδα, πηγαίναμε με το φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
25: Ναι.
24: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
23: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο. Δεν μας τα είχε πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε. Ότι άνοιξε εστιατόριο ως φοιτητής με άλλους δύο φίλους του. Εκεί έκανε γεμιστά τα ραμοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι, και του ζήτησε να. Το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο. Είπε ναι, αλλά του πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέμονο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το πανέρι, από το καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο. Το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του. Και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι της οικογένειας Μητσοτάκη στην Οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει την ταρμοσαλάτα, τη Γαλλία εμείς οι Έλληνες και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε όμως γιατί μπήκε μέσα στην κουζίνα.
24: Και μπήκα στην κουζίνα νούμερο 5, νούμερο 6, ας πούμε, γιατί είναι πολύ σεφ εκεί πέρα. Και δούλεψα μαζί του 7 χρόνια.
25: Τι λες τώρα,
24: ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα να σου πω και μια ιστορία καταπληκτική. Έβαλε στο εστιατόριο του στο Τόκιο ένα πιάτο που μαγείρευε η Μαρία που είχε το ταβερνάκι στο Δοκό. Η Μαρία με τον Ανάργυρο. Και είδε το χταπόδι με μέλι και ούζο.
25: Τι λες τώρα.
24: Είναι
25: απίστευτο. Άρα λοιπόν το έχεις κρατήσει ακόμα. Δηλαδή στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ακόμα και τώρα.
24: Και τώρα μαγειρεύω.
25: Η Έλενα δεν μπαίνει καθόλου να.
24: Η Έλενα πάει το πρωί στα δικαστήρια από 7 η ώρα και γυρίζει από το βράδυ. Αλλά δεν το έχει και πολύ με την κουζίνα.
25: Δεν το έχει πολύ. Η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι.
24: Κοίτα, σου πω, εγώ δεν τρώω κρέας γενικά. Για τα παιδιά μου φτιάχνω. Σήμερα η κόρη μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνου. Τι έκανα. Πρωί-πρωί. Πάω το πρωί ψωνίζω, πάω στη Λαϊκή το Σάββατο.
23: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε, τι φάει έχουμε σήμερα, λαζάνια. Στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλφόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς. Αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο. Προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως εδώ, των αξίων και των καλύτερων. Αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
23: Γεια σου, Στάθη.
4: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
23: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
4: 30.
23: Ναι.
4: 30 κιλά χοιρινό.
23: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
4: Να, δεν με κατάλαβες.
23: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
4: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι το νόημά μου.
23: Και τι νόημα έχει αυτό?
4: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
23: Πού θα σκάσεις άμα το φας? Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
25: Σας ευχαριστώ.
4: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
23: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
4: Να ακριβώς.
23: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
4: Για το μικρό
23: σε πιάνω.
4: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
23: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
4: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
23: Πάμε
4: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
23: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
5: Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
5: Απόστολε.
23: Ναι, ναι.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
23: Να είστε καλά.
5: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
23: Ναι.
5: Είμαι εισβολέας. Απλά.
23: Εισβολέας.
5: Ναι.
23: Πού κάνετε εισβολή?
5: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
23: Α, ποια σύνορα?
5: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
23: Μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
23: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
5: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
23: Ωραία.
5: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω. Χάρηκα πάρα πολύ.
23: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
5: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
23: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
5: Ναι.
6: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και την τέταρτη για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στο αδιάβαστο.
7: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτού σα, ρε, κομούνια.
23: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
7: Αγκάλι.
23: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
7: Και οι άρρωστε, ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξαν.
23: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
7: 6 Μαΐου
2: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά. Πήγαμε και Μετάλλικα και Maiden.
7: Είστε Σκοπιανοί, φώναξε.
2: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
7: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
2: Πήγε και στο Θησίο, πήγε μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
7: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτού του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτού του Σεφτίνο κατάπτυστε. Πούλησε.
2: Τώρα για το δικό μα πόλεμο δεν πήρε. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θε για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
23: Είπε όμως σωστά τη λέξη Λουκά, είπε κομούνια κάποια στιγμή, δεν είναι, παλιά έλεγε κου, έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος, σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού, εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο, γεια σας.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
8: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
8: Ναι, αδικία.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
9: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
2: Θυμάμαι.
9: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο τόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός σκοπός κατηγορείται γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτά στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
9: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε και να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι, ναι.
9: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ρίχνει η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
9: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
9: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
2: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
9: Ο Τσιτσής, πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν Φραφές, ήταν Τσιτσής.
10: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι. Τσούκι δεν είναι το Φραπές.
11: Ποιο είναι?
10: Το Τζιτζής είναι.
11: Το Τζιτζής.
9: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μεταξύνεις.
9: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
12: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
12: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, κουφάλα.
12: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
12: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
12: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
12: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
26: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
26: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
2: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
26: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
27: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
26: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
26: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
26: Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνικα.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα εφτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio.

0: Πουμιό! Πουμιό!
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Stigma Radio.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Stigma Radio.

0: Pull me up. What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Κυριακού! Η Φάρμα το Ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το Ζώο, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
0: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμαση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση,
4: αρωματισμός χώρο,
5: απεντόμωση μειοκτονία,
4: προϊόντα και συσκευές χάς,
5: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στίγμα. Όταν μιλάμε για στίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές. Τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κατά καιρού σας έχω πει για τις συναυλίες οι οποίες είναι από εδώ και πέρα να γίνουν. Προφανώς στην Αθήνα οι περισσότερες. Όμως διαβάζω για το Sunny Festival, που και εκεί έρχονται κάποια ονόματα, να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε και οι ημερομηνίες που έρχονται. Rodent Plan στις 11 Ιουλίου. James Arthur στις 18 Ιουλίου. The Water Boys 1η Αυγούστου. Soul to Soul το Σάββατο στις 8 Αυγούστου.

Το Sunny Festival κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ονόματα έκπληξη πολλές φορές. Ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στίγμα Radio.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
7: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Καδραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Ariana Grande χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεσαι χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, οι 9 μεγαλύτερες χώρες με πυρηνικά επένδυσαν μόνο σε μια χρονιά μέσα 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Μόνο σε μια χρονιά και μόνο οι 9 πιο δυνατές χώρες πάνω στη γη. Αν αυτά τα έδινε στα 119 δις για τον κόσμο, σίγουρα θα πετύχαινες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Παλιοί καλοί Beatles, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Σακίρα εδώ με το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος, εκτός των άλλων, και Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε υπάρχει μια πτώση στην εστίαση. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μία ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ σε τέτοιου είδους χωριά όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

Τώρα το καλοκαίρι, όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι, μπορεί να αναπολύς Demi Russo από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος, με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα, αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουνε. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσόρισες.

Είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια, να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

Κακερίκου! Η φάρμα το ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα το

0: τι κάνει.
1: Τι.
0: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι έτσι.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα

0: Πράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Stigma Radio.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά